Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3. Παίζει την περισσότερη μουσική.
1: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα και στο Ολυμπίκο. Ξύπνησε και ο Ολυμπίκο.
2: Πού είναι αυτό, δεν ήταν χθες το meeting, δεν τον είδαμε.
1: Σε βάφτιση έπαιζε.
2: Α, και το είδε τώρα που πάνε, κάνουν και στι βαφτίσει.
1: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνει.
2: Εμά τα παλιά τα χρόνια σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλο.
1: Mm-hmm. Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
2: Τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
1: Όχι.
2: Γάμοι έχουν.
1: Μόνο οι κηδείε δεν δίνονται μουσικά προ το παρόν.
2: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
1: Κοίταξε τον DJ τον έχουμε, τον Λάμπη Δημητριάδη.
2: Τώρα και για την τελευταία σας, για την τελευταία σας ταξίδι.
1: Το τελευταίο πάρτι στη ζωή σας.
2: Γιατί όχι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σας λείψαμε.
1: Μπαίνουμε στην Τρίτη, 25 έχει ο Αύγουστος. Δεύτερη εκπομπή της σεζόν για τα πρωινά Καρντάσια. Αν δεν το πήρατε χαμπάρι, από χθες επιστρέψαμε.
2: Είμαστε εδώ. Επιστροφή για νέα σεζόν. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο χαλαρή.
1: Βέβαια.
2: Από εβδομάδα θα πούμε δυναμικά, έτσι όπως μας ξέρατε.
1: Αυτή τη εβδομάδα είναι να μάθετε ότι επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε καθημερινά 7 με 11. Δεν άλλαξε κάτι
2: και
1: στην
2: πείτε
1: εκπομπή.
2: Πείτε το και στους φίλους σας ότι επιστρέψαμε.
1: Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και αυτή την σεζόν 2026-27, μια προεκλογική σεζόν κιόλας. Έτσι, του χρόνου έχουμε εκλογές.
2: Εκλογές έχουμε, άιντε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Γι' αυτό
2: πάλι.
1: Και το σποτάκι, αν το ακούσατε μέσα στο καλοκαίρι, ήταν προεκλογικό και το δικό μας.
2: Ναι, ήταν γιατί εμείς ό,τι υποσχέσεις δίνουμε, τις τηρούμε.
1: Ακριβώς αυτό. Να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως.
3: Καλημέρα! Μες τα χαράματα.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Έχει ο καιρός γυρίσματα, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ στον τραζίστορ 100,3. Καλημέρα σας, εδώ είναι τα πρωινά Καρντάσια. Ο Τίτος γιορτάζει σήμερα.
1: Τίτο.
0: Ημέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος, διαβάζω εδώ. Στα σημαντικότερα γεγονότα, 1825, σαν σήμερα, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Βραζιλία.
1: Ωραία.
0: 1898, δυσάρεστα γεγονότα, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Όσοι έχετε πάει στο Ηράκλειο. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. 1949, σαν σήμερα, 5:30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού ΔΣΕ. Δέλτα σίγμα έψιλον. Τέλος, σαν σήμερα, 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμπόδιον, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στην Αθήνα, γινόταν το 2004. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, ο Σον Κόνερι, Σκοτσέζος ηθοποιός, γεννήθηκε το 1930, από το ζωή έφυγε πριν 6 χρόνια, το 2020. Τέλος, στους θανάτους, σαν σήμερα, από τη ζωή φεύγει το 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ, ο Γάλλος φυσικός, ανακάλυψε τη ραδιενέργεια συγκεκριμένος. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας, τον Μπεκερέλ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει και ο Νίκος Βουρλιώτης γενέθλια.
0: Ο Νίβο,
1: επικεφαλής των Going Through, με τις επιτυχιάρες του. Τον γουστάρω πάρα πολύ τον Νίβο. Και ο Πέτρος Ήμβριος έχει τα γενέθλιά του. Πρόσεχε. Και τι κάνεις, πρόσεχε τι λες. Λοιπόν, 6:48 ο ανέτειλο ήλιος, θα δύσει 20:03. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το όνομα Google προέκυψε από έναν αριθμό. Το Google είναι ο αριθμός 1, ναι, ακολουθόμενος από 100 μηδενικά. Το όνομα της εταιρείας αποτελεί παραλλαγή αυτής της λέξης Google.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρής Φέρης είπες στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι εδώ είμαστε.
1: Αχ, good morning, έφτασε και η Τρίτη. Από ό,τι κατάλαβες πρέπει να μπούμε σε
0: βρεμπήκαμε και ρέγουλα σιγά σιγά. Πώς τα πέρασες χθες?
1: Καλά, Δευτέρα ήταν, πήγα στη Λαϊκή. Δεν είναι όλοι εδώ βέβαια, αλλά ναι, ψώνησα αυτά που ήθελα.
0: Πήγαν διακοπές και αυτοί,
1: πήγαν διακοπές. Πήρα τις γαρίδες μου, έκανα ωραίο κρυθαρότο με γαριδούλα. Τα σαλατικά, τα φρούτα. Οπότε αυτό έκανα χθες. Μετά πήγαμε για μία βόλτα. Κοίταξε, εκτός υποτίθεται συνεχίζονται, αλλά κάποιοι
0: ναι,
1: δεν έχουν τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή τα περισσότερα μαγαζιά τα έχουν μαζέψει τα εκπτωσιακά και έχει μόνο, ξέρω εγώ, ένα πάγκο εκεί με 2-3.
0: Κάτι λίγα, ναι.
1: Ναι, και όλα είναι καινούρια και καινούρια. Οπότε πήγαμε για κάποια ψώνια. Εντάξει, κάτι τι πήραμε, να σου πω την αλήθεια. Εγώ παίρνω καλοκαιρινά συνήθως, ξέρεις, τέλος σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνω αυτά που είναι στην έκπτωση. Τώρα δεν θα πάρω τώρα, ας πούμε, χειμωνιάτικα, δεν βιάζομαι.
0: Όχι, okay.
1: Ναι, και πήρε και η μικρή κάτι ωραία ρουχαλάκια, γιατί ξεκινάει και αυτή η δουλειά.
0: Άντε με το καλό.
1: Έτσι, Σαββατοκύριακο σε γνωστό καφέ της Καλαμαριάς.
0: Καταπληκτικά. Άντε, καλείστε διαδρομή.
1: Καλείστε διαδρομή, έτσι, μπράβο. Οπότε πήγαμε να ψωνίσουμε ρούχα, γιατί θα είναι στην υποδοχή. Για ξέρετε τώρα από καμισάκια.
0: Και κάπως πρέπει να αποδέχεται τον κόσμο σωστά.
1: Αλλά ρε παιδιά, είχε πολύ ζέστη χθες. Ναι, δεν ξέρω, ναι, διορθώστε με αν ήταν η πιο ζεστή μέρα χθες.
0: Ήταν πολύ ζέστη. 30 βαθμούς μπορεί να έχει και στις 8.30-9, ξέρω εγώ, το βράδυ.
1: Το απόγευμα έτσι που φύγαμε για να πάμε για ψώνια είχε 37 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω, παιδιά, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Ήταν κάψωνας. Όταν δεν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 30,
1: ναι,
0: είναι κάψωνας. Και εγώ πήγα το μεσημέρι κάτι δουλειές που είχα στο κέντρο μετά από εδώ που έφυγα. Και γύρισα μετά σπίτι. Πήγα κατευθείαν γυμναστήριο γιατί λέω, αν δεν πάω τώρα, δεν θα πάω με αυτή τη ζέστη. Πήγα, γύρισα και μετά κλειδώθηκα στο σπίτι με το air condition μόνιμα στο 26. Για να συντηρηθώ δροσερός μέχρι σήμερα,
1: παιδιά,
0: το πρωί.
1: Τι να πω, εσείς που είστε 693-693-1003, γυρίσατε.
0: Δύο πρωινές καλημέρες σε δύο Νίκους. Καλημέρα και στους δύο τους συνονόματους.
1: Άντε, Νικολάδες, καλημέρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Μαρσό, Γρανίτα Πολεμόνη στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα σας.
2: Έτσι, να φτιάξουμε διάθεση με τις Γρανίτες από Λεμόνη.
1: Τώρα με Γρανίτα δεν θα φτιάξεις, άμα ρίξεις και λίγο βότκα μέσα, εκεί θα γίνει διάθεση.
2: Απαραίτητο συστατικό είναι, αλλά δεν ήθελα να το πω πρωί-πρωί, μην με πείτε και αλκοόλα.
1: Όχι, ρε, σε προς Θεού. Θα πέσει το στούντιο να μετλακώσει.
2: Έτσι, μπράβο, άσε τελευταία, έχω χάσει τη φόρμα μου.
1: Α, χάλασες.
2: Δηλαδή τίποτα, μια μπυρίτσα ήπια προχθές στη θάλασσα.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα, λέω, τι ξενέρμα Ζουλίδου, ντροπή, λέω.
1: Πώς είναι ο καιρός σήμερα, θα συνεχίσει ο κάψωνας?
2: Εννοείται θα συνεχίσει. Όταν ξυπνάς με τέτοιες θερμοκρασίες, μέχρι 35-36 θα φτάσει σίγουρα. Βλέπω, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ. Λέει εδώ ότι θα έχει 30 βαθμούς, αλλά την αίσθηση των 33.
1: Άρα όπως είχα σήμερα. Όπως χθες.
2: Όπως χθες. Αύριο ίσως φτάσει. Μπα, τίποτα
1: ίδια,
2: παιδιά. Ναι, δεν βλέπω καμία πτώση. Γενικότερα όλη εβδομάδα θα είναι έτσι καυτή. Χαίρομαι που κάποιοι είναι τώρα στις καλοκαιρινές τους διακοπές και απολαμβάνουν τη θαλασσίτσα. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση η Τσιμισκή αυτή τη στιγμή. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Στην Θεμιστοκλή Σοφούλη λίγη κίνηση. Στα δυτικά είμαστε καλά, εκτός από τη λεωφόρο περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Ευκαρπία, που έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις.
1: Στο 2310-266-233, αν χρειαστείτε κάτι, πάρετε μας ένα τηλέφωνο έτσι να τα πούμε. Στα social μας ακολουθείτε Transistor 1003 και στο Spotify ακούτε την εκπομπή μας εκεί λίγο μετά το τέλος της σε μορφή podcast. Mm-hmm. Υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android για να μας ακούτε από τα κινητά σας, τηλέφωνα και τα tablet σας, για να μην μας χάνετε.
2: Όχι, έτσι, γιατί σας λείψαμε. Τρεις εβδομάδες λείψαμε από τον αέρα.
1: Καλημερίζουμε Βασίλη, καλημερίζουμε Σάκη, καλημερίζουμε Λία, Αφροδίτη. Ο Αρθούρος είναι εδώ και ο φίλος μας ο Γιώργος και αυτός εδώ πριστός πρωινός.
2: Έτσι τα καλή καρινά τα τυπάκια.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό.
0: Be free. Καλημέρα στην Ειρήνη, έστειλε εδώ. Καλημέρα, Καρντάσια.
1: Bonjour.
0: Καλημέρα και στην Στελίτσα, η Λίτσα, Στελίτσα Λίτσα, έτσι είναι το όνομά της.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Καρντάσια, και ειδικά στο Ζουλιδάκι.
1: Έλα, μανάρι, καλημέρα, καλημέρα στο όμορφο το κορίτσι.
0: Εμένα ούτε να με χέσει, Στελίτσα.
1: Είπε καλημέρα και στους δύο, ειδικά στη Σεμπέλ. Έχουμε περάσει πολλά με τη Στελίτσα.
0: Α, κατάλαβες ποια είναι δηλαδή η Στελίτσα Λίτσα, εντάξει.
1: Έχουμε περάσει πολλά.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει σήμερα η θερμοκρασία στη χώρα. Ο υδράργυρος 39 με 40 βαθμούς. Ισχυρή βόρεια άνεμη έως και 7 μποφόρ πρέμουν στο Αιγαίο. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Δεν χάνουμε και κανένα γραμμάριο με τόσο ζέστη.
0: Με ζέστη,
1: ναι.
0: Όχι. Δυστυχώς δεν χάνουμε τίποτα. Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές και στη Χαλκιδική μάλιστα έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων όπου υπάρχουν ενεργά μέτωπα γιατί είχαμε κάποιες μικροφωτιές στην χώρα.
1: Έλεος,
0: στα ελληνοτουρκικά, η Αθήνα στέλνει νέο μήνυμα προς την Άγκυρα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη να προειδοποιεί ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παραμείνει σε καθεστώς παθητικής διπλωματικής στασιμότητας.
1: Όλο προειδοποιούμε και όλο αυτή.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με νέες κυρώσεις και προειδοποιήσεις για όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται οικονομικά με την Τεχεράνη. Στην Αϊτή, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση συμμοριών κοντά στην πρωτεύουσα, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι. Αυτές είναι μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Θα βγούμε πουθενά σήμερα ή θα κάτσουμε σπίτι?
1: Κοίταξε, ένα πραγματάκι έχω μόνο σήμερα. Ναι. Η Μιρέλα Πάχο και ο Αδάμ Τσαρούχης τα κινηματογραφικά στο θέατρο Κήπου. Mm-hmm. Θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά και τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία. Είναι έτσι μια βραδιά που θυμίζει παλιό θερινό κινηματογράφο και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αυτά τα παλιά τα τραγούδια που μας αρέσουν. Είναι σήμερα λοιπόν το βραδάκι, τα κινηματογραφικά. Προπόλης 15 ευρώ. Ταμείο 17 ευρώ και θα είναι μια υπέροχη βραδιά.
0: Καταπληκτικά. Βγαίνουμε στην αυλή για το πρώτο μας διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Το Cine Alex, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Cine Alex, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
0: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα τριτιάτικο.
1: Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξυφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.
0: Α, μπράβο.
1: Συγχαρητήρια στο κορίτσι. Κύπελο Ελλάδας στη League Face η Μαρκό. 4-3 την Ελλάδα Σύρου στα πέναλτι. Στο μπάσκετ χθες, Ελλάδα-Κύπρος 82-75. Έκανε το 2-2 στα φιλικά. Αχα. Και πάει στη Ρήγα για μάχη με την Ουκρανία. Είχε πάντως φοβερή στιγμή χθες, γιατί και οι παίκτες και των δύο ομάδων τραγούδησαν αγκαλιασμένοι τον εθνικό μας ύμνο.
0: Ναι, γιατί είναι κοινό, βέβαια.
1: Έχουμε κοινό εθνικό ύμνο, ανατυχιάζω κάθε φορά με αυτό, γιατί και οι Κύπροι δεν έχουν περάσει λίγα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Οπότε αγκαλίτσα οι παίκτες, θες όμορφες στιγμές. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι έχει σήμερα, Λίντσερ Σέλτικ, Μπόντο Γκλιπ Ναϊμέγγεν.
0: Α, είναι τα προκριματικά για το Champions League.
1: Για το Champions League.
0: Σήμερα και αύριο θα παίξει ΑΕΚ.
1: Και έχει και La Liga Valencia Betis, έχει League Cup, ξέρω εγώ, Αγγλίας, Nottingham Forest Leeds. Τέτοια έχει σήμερα. Να καθίστε να τα δείτε, να περάσετε τη βραδιά σας.
0: Καλημερίζουμε την Μαρία, η οποία πάει, κατεβαίνει στο κέντρο. Από Καλαμαριά, αντεπομονή, Μαράκη, σε δύο μέρες θα κατεβαίνεις με το μετρό στο κέντρο. Απίστευτο.
1: Χθες που έβλεπα τη στάση του μετρό,
0: ναι.
1: Εμείς εκεί στην Ελβετία που υποτίθεται ότι είμαστε το τέρμα, δεν πηγαίνει από εκεί στην Καλαμαριά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα πρέπει να πηγαίνω στη Μαρτίου.
0: Θα πας από Μαρτίου με τα επιβίβαση για Καλαμαριά.
1: Δεν ήξερα. Αντιλαμβάνεις ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Τι θα κάνω, θα φεύγω από εδώ πίσω και θα ξαναφεύγω.
0: Κοίταξε, βολεύει. Ουσιαστικά θα κάνεις ένα κύκλο για να φεύγεις έτσι. Εντάξει, έτσι είναι σε όλο τον κόσμο. Δεν συνδέονται όλες οι στάσεις μεταξύ τους.
1: Ναι, επειδή ήταν το τέρμα, πίστευα ότι από εδώ θα έχει.
0: Όχι, πάει στη Μίκρα, δεν πάει σε σένα.
1: Δεν μ' άρεσε, δεν θα το πάρω, συγγνώμη.
0: Καλημέρα και στην φίλη μας την Έφη εδώ πρωινή στην παρέα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη και αυτό στο αυτοκίνητο κλασικά για δουλειά.
1: 693-693-1003. Όποιος ξεχασμένος είναι στην πόλη.
0: Εδώ είμαστε εμείς για εσάς μέχρι και τις 11.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Uno, due, tre.
2: Και τώρα πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας από τον τραζίστορ 100,3.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στο κουκλάκια που τώρα συντονιστήκατε. Είμαστε τα πρωινά Καρντάσια. Ξεκινήσαμε από χθες. Μέσα στον καύσωνα δεν ντρέπονται, μας φέρανε να κάνουμε εκπομπές.
3: Πάλι καλά που εδώ μέσα έχουμε ωραίο air condition, δυνατό και μας περνάει το τετράωρο δροσερό.
4: Εδώ θα έρχομαι να την αράζω, μου φαίνεται τα μεσημέρια.
3: Βέβαια, εσείς και στο σπίτι δεν είναι χαλασμένο και το air condition σας.
4: Κοίταξε, κάθε χρόνο που λέμε ότι θα το φτιάξουμε, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή πέρυσι που είπαμε ότι θα φτιάξουμε το air condition, χάλασε το αμάξι, έβγαλε ζημιά,
3: έξοδα, ναι.
4: Μηχανάκια τέτοια, οπότε είχαμε αυτά. Πρόπερση πάλι είχαμε ανάλογα έξοδα και φέτος έχουμε άλλα. Και λέω δεν γίνεται, αυτό το air condition δεν θα το φτιάξουμε ποτέ. Βασικά δεν είναι για φτιάξιμο τώρα.
3: Για αλλαγή.
4: Για αλλαγή, για αλλαγή, ναι, γιατί έχει χαλάσει το έξω.
3: Ναι,
4: το
3: ναι.
4: Μέσα είναι ολοκένουργιο, χάλασε το έξω. Εκτός αν κάποιος έχει να μου πει.
3: Τι?
4: Ότι έχει ένα έξω να μου δώσει.
3: Να το ανταλλάξετε.
4: Ένα έξω LG.
3: Έτσι, αν υπάρχει εξωτερική μονάδα.
4: Να μου τη δώσετε, γιατί έχει χαλάσει το έξω.
3: Αν ακούει κάποιος ψυκτικός και μπορεί να αναλάβει την περίπτωση.
4: Έτσι.
3: Εδώ είμαστε.
4: Εδώ είμαστε, παιδιά. Τι κάνουμε, τζάμπα εκπομπές κάνουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να σας χρησιμοποιήσουμε εσάς που μας ακούτε.
3: Είμαστε εδώ για να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Να, αυτός θα βοηθήσει εσένα με το air condition. Κάτι εγώ θα χρειαστώ μετά αύριο, μεθαύριο, κάτι
4: και
3: άλλο.
4: Και εμείς σας κάνουμε αφιερώσεις.
3: Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Νίκο Απεργή.
4: Πάμε.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου. Επειδή με ξέρω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Ορίστε, ο Αρθούρος προσφέρεται. Λέει: έχω μια μονάδα έξω στα διαβατά. Είμαι. Άμα κάνει για το air condition, φέρνει.
1: Α, τι ωραία, ρε παιδιά. Έτσι, βρέθηκε, μπράβο.
0: Βρέθηκε η μονάδα.
1: Βρέθηκε. Τι γίνεται εκεί έξω. Για πείτε μας, για μεταφέρετε μας τίποτα.
0: 693-693-1003 είναι το Viber μας, όπου εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Έτσι να το μάθετε και οι καινούργοι που σιγά σιγά μπαίνετε στην παρέα. Όπως ας πούμε εδώ η Έφη που βλέπω έστειλε πρώτη φορά μήνυμα.
1: Φουλίνη, καλημέρα.
0: Βεβαίως, 693-693-1003. Αναζητούμε τον Τζόνι, δεύτερη μέρα εκπομπών.
1: Τίποτα, αυτός από Δευτέρα θα έρθει, λες, πιστεύω εγώ.
0: Να είναι σε άδεια.
1: Αράζει αυτός.
0: Λες,
1: τώρα.
0: Να μας έκανε blog, report, διαγραφή. Πώς τα λένε όλα αυτά, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε. Έχει λίγη κίνηση στη Βούλγαρη, βλέπω, ήθελα να σας πω.
0: Για πες.
1: Και στην Προφήτηλία και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Mm-hmm. Άρχισε λίγο έτσι κίνησουλα, γιατί λέω δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Και στη Μεάνδρου στον Εύωσμο. Οπότε αν είστε κάπου εκεί, να έχετε λίγο το νου σας. Μικρό καθυστερήσεις, ακόμα μη λέμε. Γιατί το Σεπτέμβριο με την έκθεση θα γίνει πάλι ο κακός χαμός.
0: Έτσι και στα τοπικά μας εργασία συντήρησης και εκπομπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μπουδανιών. Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τις 6 το πρωί μέχρι και τη δύση του ήλιου. Οπότε έχετε το νου σας, όσοι θα κινηθείτε, θα υπάρχουν διάφορα συνεργεία για τις συντηρήσεις.
1: Και νέο ωράριο έχει από 7 Αυγούστου.
0: Για τι πράγμα?
1: Το μετρό.
0: Το μετρό από 27 που θα ανοίξει. Μπαίνει το παλιό μας το ωράριο, το κλασικό δηλαδή, το 12.30 καθημερινά, 2 Παρασκευή Σάββατο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Στην έκθεση, την Παρασκευή της έκθεσης και το Σάββατο της έκθεσης θα είναι 24ωρο.
1: Α, σόπαρε.
0: Και μάλλον θα το κρατήσουν αυτό για πάντα.
1: Παρασκευοσάββατο.
0: Παρασκευοσάββατο.
1: Μπράβο. Παιδιά, αυτό έπρεπε να γίνει. Γιατί όχι, δηλαδή.
0: Εμείς... Όχι, βέβαια, με δρομολόγια κάθε 3 λεπτά προφανώς. Αλλά κάθε
1: είναι.
0: 20 λεπτά, κάθε μισή ώρα θα έχει σειρμό.
1: Εννοείται, γιατί εμείς πηγαίνουμε πολύ στο κέντρο, πούμε, για να κυκλοφορήσουμε. Οπότε μας βολεύει πάρα πολύ το μετρό. Καλημέρα και στον Άκη. Καλημέρα, αδερφούλη.
0: Μακάρι να το κρατήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο θα βολέψει πάρα πολύ κόσμο. Η Σάσα, καλή σεζόν. Να πάρουμε τηλέφωνο του αδερφάκι. Θα το κανονίσουμε. Θέλει κάτι για, ξέρεις, τις εκπλήξεις που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θα το κανονίσουμε. Σάσα σε λίγο. Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα.
1: Αχ, μου έλειψε αυτό το αγόρι. Μου έλειψε πολύ, αλλά έρχεται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι.

0: Ονειράμα το γλέντι στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άντε Μαραντίνη, σε περιμένουμε την Παρασκευή. Στο Αλέγκρο, πώς το λένε αυτό.
0: Στο Αλέγκρο θα είναι, το
1: ναι.
0: Πάνω στο καλοκαιρινό.
1: Ναι, πάνω εκεί. Disco Gliding μόνος του θα είναι.
0: Μόνος του, ναι.
1: Δεν θα είναι δηλαδή με το Δάντι και με αυτά που κάνει τις συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Οπότε Παρασκευή, Θεού θέλοντος, θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Καταπληκτικά και άντε, θα φυσάκι κανένα αεράκι εκεί πάνω, θα είναι καλά.
1: Λέμε αργό.
0: Καλημέρα στην φίλη την Face. Πάω σε ερευνητές που δίνουν και. Ακόμη περισσότερες και περίεργες συμβουλές με στόχο τη μέγιστη απόλαυση στον έρωτα.
1: Γιώργο, έχω να σου πω ότι χθες μετά την έρευνά σου, που είπες ότι αυτοί που κάνουν δουλειές και τα λοιπά, γύρισα σπίτι και βρήκα πλημμένα πιάτα.
0: Αλήθεια.
1: Βρήκα καναπέ εκεί, ριχτάρια όλα στη θέση τους.
0: Κάψωσες.
1: Και λέω, κοίτα να δεις. Λέω, όχι, μάλλον άκουσε την έρευνα και πήγε, τα έκανε.
0: Τον έκανε άνθρωπο κι αυτό.
1: Οπότε πες μας κι άλλα σήμερα.
0: Λοιπόν, ακολουθούν μερικά tips για τη σεξουαλική επαφή τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι ισχύουν. Ξεκινάω με τους επιστήμονες από την Ολλανδία. Βρήκαν ότι το να φοράμε κάλτσες την ώρα της πράξης αυξάνει την πιθανότητα οργασμών.
1: Πολύ μπανάλ.
0: Δεν σου αρέσει η κάλτσα.
1: Όχι, ρε,
0: περιορίζεσαι.
1: Γυμνός με κάλτσα, δηλαδή, τι να πω.
0: Και για τον άντρα και για τη γυναίκα πάντως ισχύει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Οι γυναίκες βρίσκουν λιγότερο σεξουαλικά ελκυστικούς τους άντρες που χαμογελούν πολύ. Δεν το θέλεις τον άντρα.
1: Χάχα, το θέλουμε.
0: Όχι.
1: Το θέλουμε γκόμενο.
0: Από την άλλη όμως οι γυναίκες, οι άντρες, συγγνώμη, έλκονται από τις χαρούμενες και χαμογελαστές γυναίκες.
1: Α, για έτσι τους ρίχνω εγώ με τα χαμογελά μου.
0: Εσείς μας θέλετε μουτρωμένους, εμείς θέλουμε λίγο αυτά. Χαχαχαχουχουχου.
1: Κοίταξε, εγώ πάντα ήθελα το πιο μουντρούχο. Αυτό είναι αλήθεια. Από μια παρέα, ο πολύ γελαστός δεν. Δηλαδή για φίλο σου.
0: Η επιστήμη λέει ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Και αν αυξηθεί η τεστοστερόνη, καταλαβαίνετε
1: όλα
0: τι γίνεται.
1: Όλα τα υπόλοιπα.
0: Από το Πανεπιστήμιο του Aircase, η έρευνα αποφάθηκε ότι οι άντρες με μεγαλύτερη κοιλιά, την γνωστή μπυροκοιλιά, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στη σεξουαλική τους επαφή κατά 5 λεπτά. Οπότε ορίστε.
1: Έλα ρε εσύ,
0: θέλετε
1: τώρα
0: το six pack.
1: Απανεχοποιήστε την πυροκυλιά λοιπόν.
0: Οι καστανές είναι sexy. Σύμφωνα με έρευνα παλιά αυτή το 11, οι καστανές θεωρούνται από τους άντρες περισσότερο ελκυστικές, έξυπνες και sexy.
1: Να βάψω τα μαλλιά μου, παιδιά.
0: Τα είχες καστανά, τα είχες.
1: Τα είχα πολλά χρόνια και είχα πολλές κατακτήσεις.
0: Για περισσότερη διάρκεια στο σεξ, φάτε πικάντικα φαγητά. Γαλλική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι άντρες μεταξύ 18-44 που τρώνε πικάντικα

0: Τα πιάτα έχουν αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης και ανταπεξέρχονται καλύτερα στο κρεβάτι.
1: Ο δικός μου όλο καυτερές πιπεριές τρώει κάθε μέρα.
0: Δεν κρατιέται και αυτός δηλαδή λίγο. Εντάξει, κάπου δηλαδή.
1: Κάπου φτάνει, άντε πια.
0: Και κλείνω με τον οργασμό για την αντιμετώπιση του πονοκεφάλου. Τέλος η δικαιολογία. Έχω πονοκέφαλο, άστο για αύριο για μετά.
1: Σου έχω ένα φάρμακο για τον πονοκέφαλο.
0: Το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι οργασμοί λειτουργούν ως φάρμακο για τους πονοκεφάλους.
1: Α, μάλιστα. Οπότε τέλος, δικαιολογίες, κορίτσια δεν έχετε.
0: Όχι.
1: Πάει και αυτό.
0: Εγώ είμαι τον τεπών που πρέπει να πάρεις.

0: Το κάναμε και το κλέτη σήμερα. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στον Τραζίστορ 100,3. Καλημερίζουμε την Τωρίτα, η οποία λέει: Πω, αυτή η έρευνα μας πιάνει. Με λαχερνή γελαστή εγώ. Πικάνικα φαγητά και μικρή κοιλιά ο άντρας μου. Οχ, οχ, οχ. Ούτε βραχή δεν θα προλαβαίνουμε να ανεβάσουμε, λέει. Έτσι είναι, Τωρίτα.
1: Έτσι, μπράβο, ρε Τωριτάκι. Δεν τους παντρευόμαστε διακοσμητικούς να τους έχουμε, ας τους ευχαριστηθούμε.
0: Η επιστήμη μίλησε για ακόμη μια φορά.
1: Λοιπόν, καθώς η μόδα μετακινείται από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, υπάρχει μια φετινή τάση που τουλάχιστον οι Γαλλίδες φασιονίστες θα την κρατήσουν. Θα την κρατήσουμε κι εμείς, γιατί μιλάω για τη δαντέλα.
0: Ταντέλα.
1: Ταντέλα. Τα φορέματα τύπου λιγερί, τα σόρτς με δαντελένια τελειώματα, τα τόπ με δαντελένιες λεπτομέρειες. Όλα αυτά μπορούν να μείνουν και το φθινόπωρο στην καρδαρόμπα μας. Λοιπόν, πες τώρα ότι φοράς μια το φθινόπωρο που έχει έτσι λίγη δροσιά, μια πλεκτή ζακετούλα, σορτσάκι με δαντέλα και μπαλαρίνα. Ναι. Το απόλυτο γαλλικό στυλ.
0: Βέβαια.
1: Οι μπαλαρίνες είναι πολύ, στη Γαλλία τις φοράνε πάρα πολύ. Δαντελένια μπλουζίτσα, τζιν και ένα ψηλό πέδιλο, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο και για βράδυ είναι αυτό. Αυτό το φορεματάκι, το baby doll με μπαλαρίνες και ψάθινη τσαντούλα. Ή ας πούμε, μπορείς να φορέσεις μία φούστα σατέν με δαντελένιο τελείωμα, μα από πάνω να βάλεις ένα φουτεράκι και τα θηλυτικά σου παπουτσάκια.
0: Αυτό μου αρέσει το στυλ.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Μάξι δαντελένιο φόρεμα, το οποίο το πήραμε το καλοκαίρι. Δεν θα το σηκώσεις ακόμη, γιατί θα φορέσεις και ένα πουκαμισάκι από πάνω και flip-flop που είναι πολύ της μόδος.
0: Τώρα.
1: Και θα το ταιριάξεις. Και γενικότερα, είπαμε ότι το φθινόπωρο μπλέκουμε λίγο υφάσματα και υφές. Δηλαδή, μπορείς να φορέσεις κάτι. Ένα pullover και για να σπάσει αυτό το πολύ χειμερινό, από κάτω να φορέσεις το σατενάκι σου με την δαντελίτσα. Είναι ιδανική πάντως για αυτή τη μεταβατική την εποχή και με τους τρόπους που σας είπα, νομίζω ότι μπορείτε να τη συνδυάσετε στην καθημερινότητά σας, την δαντέλα.

0: σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Χρήστος Αντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραίος ο Χριστάρας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας στην Μέρη, καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιάννη.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Πρώτη φορά μας στέλνει μήνυμα ο Γιάννης από ό,τι βλέπω εδώ, εκτός αν έχουν σβηστεί από το καλοκαίρι τα μηνύματα.
1: Α, μποντζόρνο, καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Σε πάω στα τηλεοπτικά, ήρθε η ώρα, πρώτος καφές με τη Ζήνα. Αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη, της φίλης σου. Έγινε επίσημη ανακοίνωση εδώ και κάμποσο καιρό, έχει βγει και το τρέιλερ και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, νομίζω, σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσουν. Έχει μαζευτεί εκεί το παρεάκι της. Γρηγόρης Γκουντάρας θα είναι μαζί της.
1: Μεγάλη επιτυχία, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Δουλειά και αυτή την σεζόν. Δεν θα είναι όμως μαζί του.
1: Αλίμον.
0: Αλέξανδρος Καλαφάτης, Λιλί Πυράκη, οι δημοσιογράφοι θα υποστηρίξουν και αυτή την εκπομπή. Επίσης η Μελίνα Κάπη, ο Ανδρέας Ζωίτσας και ο Χρήστος Μοίρας θα είναι ο σεφ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι, είναι φατσικά μπορεί να τους ξέρεις, αλλά δεν είναι έτσι πολύ. Δεν τους είχαμε πολύ δει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση σε κάποιο πάνελ.
1: Ζήνα Γκουντάρας, συγγνώμη παιδιά, δεν ξέρω, δεν τα γνωρίζω τα παιδιά προσωπικά.
0: Έβγαλε τώρα αναφυλαξία. Πώς το λένε, αλλεργία.
1: Φτύλα σε όλο της το μεγαλείο, συγγνώμη κιόλας. Άμα διαφωνείτε, στείλτε μήνυμα και κράξτε με.
0: Νέο τρέιλερ, αφού είμαστε στο Star, να σου πω και για το GNTM. Ήρθε η ώρα για τον 7ο κύκλο του GNTM.
1: Τέλειο.
0: Και αυτό το Σεπτέμβριο έρχεται από το Star Channel. Η Λιάννα Παπαγεωργίου εκεί πέρα θα οργανώσει τους κριτές. Υπάρχει και μια έκπληξη, λέει, που δεν ακόμα έχει βγει στον αέρα. Κάποιος κριτής, δεν ξέρω τι.
1: Κοίταξε, βγήκε ο Γαβαλάς.
0: Ο Γαβαλάς
1: είναι. Η Μπέτη Μαγκύρα.
0: Ζενεβιέβ
1: Μαζαρή. Ζενεβιέβ και ο.
0: Και ο Άγγελος Μπράτης.
1: Ο Μπράτης.
0: Τώρα, αν υπάρχει και κάποιος άλλος έκπληξη, θα τα δούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν ξέρω. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα εδώ και αρκετό καιρό και τα επεισόδια μέσα στο Σεπτέμβρη και αυτά. Λορέντζο Καριέρε, 40 μέρες από το θάνατο του συμπληρώθηκε. Ο Γιώργος Ελευθεράς ανέβασε και αυτός έτσι ένα post για τα. Γιατί δείχνει ότι δεν ξεχνά και δεν θα ξεχάσει ποτέ τον καλύτερο του φίλο.
1: Βέβαια, ρε παιδιά.
0: Η Dua Lipa έγινε 31, θέλω να σου πω. Το κορίτσι μεγάλωσε.
1: Χρόνια πολλά, κορίτσι.
0: Και ανέβασε μια αδημοσίευτη γαμήλια φωτογραφία και δέχθηκε και ευχές από τους γονείς της κάτω από το post.
1: Τέλεια.
0: Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που είσαι και για όλα όσα έχεις καταφέρει να γίνεις, έγραψε μεταξύ άλλων η μητέρα της τραγουδίστριας της Dua Lipa.
1: Βέβαια. Εντάξει, έχει καταφέρει τόσα πράγματα αυτό το κορίτσι.
0: Αυτά για την ώρα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Λαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Λαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Εδώ είμαστε, πάμε στο παλιό τραγούδο μας.
7: Είπαμε ότι ο Πέτρος Σύμβριος έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
6: Έτσι.
7: Οπότε λέμε να έχει και την τιμητική του. Από το 1998, ένα τραγούδι που έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού, που ήταν και ζευγάρι, και ο Κωνσταντίνος Πατζής. Το 1998, ναι, να σας πω ότι πέρα από την pop και λαϊκή σκηνή, υπήρξε μια ωραία χρονιά για την ελληνική ροκ, για το έντεχνο, για το hip hop. Big Slacks, η Στίλβη, ίσως ο κορυφαίος δίσκος του συγκροτήματος που έγινε πολυπλατινένιος. Μοναξιά μου, όλα, έπαψες αγάπη να θυμίζεις και όλα αυτά. Διάφανα κρίνα, υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραία χρονιά. Η Μισκούμπρια, ο μονάρχης της υπερηφάνειας. Το συγκρότημα σπάει τα ταμεία και γίνεται χρυσό, στηρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα με τεράστιες επιτυχίες όπως το ZTM, το στυλ μου είναι διεθνές, και το Greek Lover που λέει τρίχα για πουλόβερ κτλ.
6: Έτσι.
7: Λοιπόν, Terror X Crew, η γεύση,
6: ναι,
7: του Μένους.
6: Ναι, ναι.
7: Τι άλλο, η μεγαλύτερη ροκ συναυλία είχε γίνει 16 Σεπτεμβρίου του 1998. Η Rolling Stones.
6: Στην Ελλάδα.
7: Στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της περιοδίας τους Bridges του Babylon. Η συναυλία συγκέντρωσε πάνω από 79.000 θεατές. Ήταν μία έτσι από τις πιο πετυχημένες συναυλίες. Από ξένα είχαμε το My Heart Will Go On.
6: Α, το Τιτανικό.
7: Ναι, είχαμε το I Don't Wanna Miss a Thing.
6: Πρεμιέρα είχε κάνει και το Κωνσταντίνου και Ελένης.
7: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Κωνσταντίνου και Ελένης.
6: Το 98, το θυμάμαι, ναι.
7: Το 98, η κόντρα της Βλαχάκη με τον Κατακουζινό.
6: Βέβαια, που παίζει όλα αυτά τα χρόνια σε επανάληψη.
7: Τα εγκλήματα επίσης ξεκίνησαν το 98. Το άγγιγμα ψυχής, το δραματικό του.
6: Εγώ μιλώ.
7: Μέτρο, ευχές. Αυτός ήταν ο Ζαλμάς, ήταν ο παπάς. Τώρα μας βάλατε εδώ αυτό να. Ψήθυρη καρδιάς, και αυτό έγινε.
6: Και αυτό τότε.
7: Το πρώτο μισό του 98.
6: Τι λες.
7: Ο Αντώνης Κιέρατο.
6: Ναι.
7: Παιχνίδια χωρίς σύνορα είχαμε στην ΕΡΤ. Είχαμε το Βρες τη Φράση που κάνει
6: το έβλεπα εγώ αυτό.
7: Με
6: το
7: Μίλτο Μακρύδη.
6: Ναι.
7: Τις κόντρες είχαμε.
6: Με το Σπύρο Παπαδόπουλο.
7: Με το Σπύρο Παπαδόπουλο. Γενικότερα το 98 νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία χρονιά για μουσική. Ήταν η χρυσή εποχή, ας πούμε, η Άννα Βίσκη κυκλοφορεί στο Αντίδοτο. Που ήταν πιο λαϊκό, κατάλαβες.
6: Ναι.
7: Η Δέσμη Ναυανδή, τις 10 εντολές. Η Νατάσα Θοδωρίδου με το Ένα σπίτι καίγεται. Σπίτι καίγεται. Εμείς όμως τώρα, καλά σας άνοιξα την όρεξη, θα ακούσετε Πέτρο Ίβριο. Όχι όμως το πρόσεχε, θα ακούσουμε το αλίμονο αγάπη μου και σας τα αφιερώνω.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντανενιά και πάλι μαζί για τρίτο 60 λεπτό στην Τριτούλα. Καλημέρα.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Μια χαρά πήγε η ώρα. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα καταρχάς κάτσε να δούμε αν έχει καθόλου κίνηση για να σας ενημερώσω.
1: Για πες.
2: Δεν βλέπω τίποτα τρομερό. Έχει κίνηση στην Θεσσαλονίκης Μαλγάρων. Προφανώς ακόμα επιστρέφεται. Και στην είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Και στον περιφερειακό ψιλοτσουλάει η κατάσταση. Σε αυτή την ώρα λοιπόν θα σας δώσω συνταγή για φανουρόπιτα. Γιατί μεθαύριο είναι το Αγίου Φανουρίου. Οπότε αύριο πρέπει να ετοιμάσουμε τη φανουρόπιτά μας.
1: Ναι.
2: Και να την πάμε αύριο το βραδάκι στην εκκλησία να τη διαβάσουμε. Mm-hmm. Γιατί μεθαύριο είναι του Αγίου Φανουρίου.
1: Okay.
2: Οπότε εγώ θα φτιάξω αύριο, άμα μπορέσω, μια φανουρόπιτα να σας φέρω.
1: Να φέρεις, είναι
2: κάτι
1: ωραία.
2: Χρόνο σας
1: είναι
2: φέρνω.
1: Ωραία, είναι ωραία,
2: καλά,
1: είναι
2: εγώ σας έφερα και πριν φύγουμε μια φανουρόπιτα.
1: Ναι.
2: Σας είχα φέρει και πριν. Θα την κάνω τώρα. Τώρα έχουμε σε αυτή την ώρα τα ανέκδοτά μας.
1: Α, θα φτιάξουμε πάλι.
2: Έχουμε
1: σηκώνια.
2: Τα τηλεοπτικά που θα μας πει τι γίνεται στα κανάλια.
1: Βεβαίως.
2: Και με τους celebrities.
1: Έτσι, για να θυμάστε σιγά σιγά τη ροή της εκπομπής. Λίγο έχουμε επιστρέψει τώρα. Νέοι ακροατές μπορεί να μπαίνετε.
2: Και έχουμε και το πες το στιμής για να σωθείς.
1: Τι κάνουμε
2: που κάθε
1: εκεί?
2: Μέρα ναι. Στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Φιλτράρω, διαλέγω, βγάζω μια έτσι περίληψη
1: έτσι.
2: Γιατί κάποιοι είστε και σεντόνια είναι.
1: Ναι,
2: κάποιοι
1: γίνεται.
2: Τα γράφετε ωραία, κάποιοι σεντόνια.
1: Mm-hmm.
2: Και συζητάμε μαζί τα προβλήματά σας. Είτε είναι ερωτικού περιεχομένου, είτε είναι φιλικού, είτε είναι στη δουλειά. Οτιδήποτε σας εκνευρίζει, το κουβεντιάζουμε μαζί.
1: Αυτό περιμένουμε πάντα την γνώμη σας, γιατί μετράει η συμμετοχή σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Την θέλουμε.
2: Έτσι, οπότε στείλτε κι εσείς τον πόνο σας. We'll be right back.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα γυρνάς.
0: Να πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο το γενεθλιακό, αν θα την πετύχουμε την φίλη, διότι δουλεύει.
1: Φίλη, είναι αδερφός, δεν είπες.
0: Όχι.
1: Α, η αδερφή.
0: Ναι.
1: Okay. Για να δούμε, κάνουμε και τέτοια παιδιά που λέτε. Παίρνουμε και τηλέφωνα και ενοχλούμε τον κόσμο. Εμείς είμαστε.
0: Ναι, κάνουμε καμιά έκπληξη, κάνα γενέθλιο, κάνα χρόνια πολλά για γιορτή. Κάνα συγγνώμη αν έχετε κάνει καμιά κουτσουκέλα. Χτυπάει. Μπα, τη βλέπω να έχει πιάσει τη δουλειά και δεν θα το σηκώσει.
2: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μάλιστα.
1: Προωθείτε, φίλοι μας, θέλαμε να σου ευχηθούμε, να σου πούμε χρόνια πολλά. Παρθένη είναι τώρα.
0: Η Λένα είναι αυτή που είχε τα γενέθλιά της, η αδερφή της, η Σάσα, θέλησε να της ευχηθούμε.
1: Σασουλίνη, είχαμε όλη την καλή διάθεση. Αλλά anyway, χρόνια πολλά σε όλους τους Παρθένους που ξεκίνησαν. Γιατί τα λιοντάρια τελειώσαμε. Φιλάκια, γεια σας. Μέχρι πότε ήταν?
0: Ναι.
1: 21-22, δεν ξέρω πότε ήταν. Τέλος τα λιοντάρια. Ξεκινάνε οι Παρθένοι. Δεν ξέρω, ελπίζω να έχουμε μια καλή χρονιά που φύγαν οι εκλήψεις και αυτά και εκείνα.
0: Γιατί
1: νομίζω κάποιος να μας ξεματιάσει το σπιτικό μας. Γιατί όλα τα μύρια, τα κακά έχουν έρθει μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή πραγματικά κάποιος να μας ξεματιάσει.
0: Κάντε ένα καλό ξεμάτιασμα, έτσι, όποιος ξέρει το καλό όμως, το δυνατό.
1: Το καλό, το δυνατό, έτσι.
0: Να φύγει το μάτι, ξέρεις.
1: Έναν αγιασμό πρέπει να κάνουμε, με ένα ευχέλο να σου πω την αλήθεια.
0: Να πάρετε τον παπά της ενορίας.
1: Πρέπει να πάμε απέναντι τον Πάτερ Θεμιστοκλή. Εξαιρετικό ο Πάτερ Θεμιστοκλή.
0: Πάτερ το δικό μας που έχουμε εδώ τον ακροατή.
1: Άντε, άντε, Πάτερ, όχι μόνο αφιερώσεις να σε κάνουμε. Έλα από το σπίτι να μας δώσεις εκεί την ευχή σου.
0: Και μετά θα σε κεράσει και το τσιπουράκι σου.
1: Εννοείτε.
0: Και το μεζεδάκι σου.
1: Κοίταξε λίγο, ευχέλαιο χωρίς τσιπουράκι και μεζέ μαϊμίζουλίδου δεν γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Νίκος Μακρόπουλος, που και που στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήρθε η ώρα!
0: Ήρθε η ώρα, παρακαλώ, για ξεκινά να ρίχνεις έτσι, να δροσιστούμε λίγο. Έχει ζέστη αυτές τις μέρες.
1: Να, εδώ στην Πηλαία που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας. Ναι. Περπατάει εκεί μια κοπέλα, ένας τύπος. Αχ, της λέει, όμορφο σκυλάκι, πώς το λένε? Stop. Λέει, περίεργο όνομα, γιατί το έβγαλες έτσι? Γιατί είναι διασταύρωση.
0: Ωραίο. Λοιπόν, εγώ σου έχω εδώ ερώτηση σήμερα. Επιστρέφουν και οι ερωτήσεις φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, φιλόσοφος του, με συγχωρείς τώρα, του κόλου.
1: Του κόλου.
0: Με συγχωρείς για την έκφραση. Δεν συνηθίζω.
1: Ναι, του κόλου, φιλόσοφος.
0: Φιλόσοφος. Γελάω, γιατί είναι ωραίο. Με συγχωρείτε. Να το πάρει το ποτάμι.
1: Πορδοκλής.
0: Όχι. Κλανίτσε.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε στον τραζίστορ 100,3. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας, καλημέρα. Πολύ καλά και τα δύο τα ανέκδοτα. Βελτιώνεστε, βλέπω.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά. Θα μαγειρέψουμε, θα πάμε.
1: Θα φτιάξουμε φυσικά μία μοναστηριακή φανουρόπιτα.
0: Α, για πες.
1: Τώρα ή 7 ή 9 υλικά βάζουν συνήθως. Σε ορισμένες παραδόσεις γίνεται και 11. Οι ερμηνείες που έχουν επικρατήσει συνδέουν το 7 με τις ημέρες της δημιουργίας και το μυστήριο της Εκκλησίας, ενώ το 9 συνδέεται με τα τάγματα των αγγέλων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε ένα ποτήρι λάδι, ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, που το ανακατεύεις με ένα ποτηράκι ζάχαρη. Γίνεται αυτό έτσι, ανακατεύεται και ωραία ένα μείγμα. Στη συνέχεια, ναι, το ένα ποτήρι λάδι, ένα ποτήρι χυμό ένα ποτήρι ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι.
0: Ωραία.
1: Εκεί μέσα βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Mm-hmm. Τα ανακατεύουμε, μπούμ, και μπαίνει μέσα στο μείγμα. Τώρα τι ακολουθεί? Ακολουθεί το αλεύρι. Μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ένα τέτοιο πακετάκι κόκκινο.
0: Έγινε.
1: Εκεί θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Mm-hmm. Μισό ποτηράκι σταφίδες και μισό ποτήρι καρύδια χοντροκομμένα. Το οποίο έτσι τα έχουμε πατήσει λίγο με το γουδί.
0: Ωραία.
1: Οπότε, τι κάνουμε? Ανακατεύουμε λάδι με ζάχαρη. Στη συνέχεια βάζουμε τη σόδα με το χυμό πορτοκάλι. Mm-hmm. Και προστίθεται στο μείγμα. Ακολουθούν τα μυρωδικά του αλεύρι και στο τέλος οι σταφίδες με τα καρύδια. Τις σταφίδες τις αλευρώνουμε λίγο για να μην καθίσουν κάτω στον πάτο. Το μείγμα ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά μέχρι να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι από το κέντρο του ταψιού. Εμείς που τη φτιάχνουμε, την πάμε στην εκκλησία, διαβάζεται και ευλογείται.
0: Σωστό.
1: Στη συνέχεια κόβεται και μοιράζεται στους πιστούς, στους γείτονες, στους συγγενείς,
0: στους
1: συναδέλφους. Η προσφορά του γλυκού είναι βασικό μέρος της παράδοσης.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Όταν κάνεις τη φανουρόπιτα και να τη φας μόνος σου, δεν έχει ουσία. Οπότε φτιάξτε τη φανουρόπιτα αύριο. Αύριο βράδυ πηγαίνετε στην εκκλησία μετά την, το βράδυ, δηλαδή και γύρω στις 9-10, δεν ξέρω τι ώρα τελειώνει ο Ισπερινός.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα σας τον ευλογήσουν και την άλλη μέρα θα πάτε στη δουλειά σας να τη μοιράσετε.
0: Μπράβο.

0: Γιάννης Πλούταρχος, καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου στον τρανζίστορ 100,3.
1: Εντάξει, τι τραγουδάρες έβγαιναν τότε εκεί στα Zeros.
0: Σε πάω στα τηλεοπτικά και πάλι. Νίκος Ευαγγελάτος έκανε πρεμιέρα χθες στο live news στο Μέγκα.
2: Δεν τον είδα.
0: Τον έχασες.
1: Ακόμα δεν έχω ανοίξει τηλεόραση.
0: Δεν βλέπεις ακόμα, έτσι. Όχι. Και η αλήθεια είναι και εγώ που την έχω ανοιχτή, παίζει έτσι σε ένα κανάλι απλά για παρέα. Δεν παρακολούθησε κι εγώ χθες το βράδυ τίποτα.
1: Οκ, δεν πειράζει.
0: Επιστρέφει για ακόμα μία σεζόν στο Μέγκα ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και νομίζω έχει γίνει μια μεσημεριανή συνήθεια για τους ακροάτες και τον τιμούν και υπάρχει υψηλή τηλεθέαση. Ο Απόστολος Μαγκυριάδης επέστρεψε από την ΕΡΤ στον Sky. Έλεγε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αυτός στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια. Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Επιστρέφει από εκεί που ξεκίνησε. Στον Sky θα αναλάβει το μεσημεριανό αυτός δελτίο ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Τι έχω εδώ, περίμενα να σε πάω. Κατερίνα Καινούριου, συγκινητική ανάρτηση για τον ένα χρόνο χωρίς τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαίδου. Αν θυμάσαι, η Αλεξάνδρα Νικολαίδου ήταν η σύντροφος και του Ντέμι Νικολαίδη, η οποία έφυγε πριν ένα χρόνο από την ζωή. Η φίλη της δεν την ξέχασε και ανέβασε μια συγκινητική ανάρτηση. Σταν, τι δηλώνει, η σύζυγός μου είναι ο άγγελός μου. Μακάρι να είχαν όλοι έναν άνθρωπο σαν εκείνη.
1: Παιδιά, να τα λέμε και αυτά καμιά φορά. Δηλαδή και τα κορίτσια που κρύβονται πίσω από άντρες οι οποίοι είναι μπροστά στα φώτα. Mm-hmm. Γενικότερα οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από ανθρώπους που είναι μπροστά στα φώτα είναι και λίγο δύσκολη η θέση τους. Και είναι εκεί και τους στηρίζουν και πρέπει να τα λέμε, βεβαίως.
0: Πολύ σωστά. Κωνσταντίνος Σπυροπούλου, Βασίλης Σταθοκοστόπουλος που πήγαν αυτοί. Πήγανε στην Άξο. Πέντε καλοκαίρια επιστρέφουμε εδώ. Από δύο γίναμε τέσσερις. Και τώρα συγκινήθηκα λίγο, δεν μπορώ.
1: Βέβαια.
0: Σημαίνει ότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το νησί. Πάνε σχεδόν κάθε καλοκαίρι και από εκεί που ήταν οι δυο τους γίνανε τώρα μια τεράστια οικογένεια με τέσσερα άτομα.
1: Κοίταξε, είναι ωραίο όταν έχεις ένα νησάκι. Mm. Δηλαδή γυρίζεις, πας από εδώ από εκεί, αλλά είναι ωραίο να έχεις και μια βάση που εκεί που πηγαίνεις. Γιατί ξέρεις, όταν πηγαίνεις σε ένα καινούριο νησί, παράδειγμα, σε ένα καινούριο μέρος, τρέχεις να το ανακαλύψεις.
0: Βέβαια.
1: Ενώ όταν ήδη το ξέρεις, εκεί κάνεις πραγματικά διακοπές. Λες τώρα πάνω να χαλαρώσω.
0: Το ξέρεις το μέρος, το νιώθεις σαν δικό σου, λες είναι το χωριό μου, ας πούμε.
1: Αυτό,
0: το
1: έτσι ακριβώς.
0: Νιώθω μια ασφάλεια, ξέρω που είναι ο φούρνος, ξέρω που είναι το μπαράκι που θα πιω το κοκτέιλ.
1: Εννοείται, ρε παιδί μου.
0: Καμιά φορά αυτή η συνήθεια δημιουργεί και μια ασφάλεια, θεωρώ. Δηλαδή ξέρω αυτό το πράγμα.
1: Και δεν αγχώνεσαι στο να ανακαλύψεις πράγματα, σηκώνεσαι ό,τι ώρα θες, δεν λες θα χάσω τη μέρα.
0: Έτσι.
1: Δεν θα δω τίποτα γιατί τα έχεις δει 500 φορές.
0: Γνωρίζεις
1: και λίγο κόσμο.
0: Βέβαια, έχεις, το γείτονα μπορεί να το ξέρεις τώρα, άμα πας και μένεις.
1: Έτσι, να πας να πιεις το ποτάκι, να χαιρετήσεις εκεί τον χωριανό, τον νησιώτη.
0: Ή τον άνθρωπο που σου νοικιάζει το δωμάτιο ή το ξενοδοχείο.
1: Ρε παιδιά, τι ωραία τα νησιά μας.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνα, σε χαιρόμαστε.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Τώρα πια δεν με πειράζει.
15: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
14: Ήσουν μονή.
15: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
17: Επιστροφή στο στούντιο. Έχουμε τον τέρτη μας.
18: Λοιπόν, έχουμε τη Λία, η οποία λέει το θέμα σχέσεις πεθερά με νύφη είναι λίγο υποκειμενικό. Κάποιες έχουν άριστες σχέσεις, άλλες καθόλου ή έστω τα τυπικά. Στη δική μου περίπτωση προσπαθώ να καταλάβω την πεθερά μου, αλλά δεν μπορώ. Λέει ότι έγινε πρόσφατα ένα συμβάν. Ήθελε να πάρει το παιδί μου να πάνε βόλτα, λέει.
17: Μάλιστα.
18: Στο στενό, εκεί στο σπίτι. Και τη είπα εντάξει, αλλά έχετε λίγο το νου σα, γιατί τρέχει πολύ η μικρή.
17: Ναι.
18: Αυτή παρεξηγήθηκε. Και όχι μόνο αυτό, τελικά αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Ναι. Λέει, μια και τη έφυγε η μικρή από το χέρι.
17: Και καλά, δεν την προσέχει, δηλαδή παρεξηγήθηκε.
18: Ναι, παρόλα αυτά τη έφυγε από το χέρι. Λέει, και ευτυχώ δεν περνούσε αυτοκίνητο.
17: Ναι.
18: Κάποια στιγμή, λέει, παρεξηγηθήκαμε πάλι και τη είχα πετάξει μια κουβέντα ότι δεν θέλω να πάτε το παιδί στην άκρη του στενού. Μη σα φύγει και την πατήσει κανένα μάξι. Το πήρε στραβά, λοιπόν. Όταν πήγα να τη εξηγήσω ότι δεν έχω πρόβλημα με εσάς, απλά η μικρή είναι που φεύγει.
17: Ναι, είναι αντίθεση.
18: Ναι, είπε. Κοίτα να δεις, λέει, μου είπε. Εγώ είμαι κακό πράγμα. Είναι να μην με εκνευρίσουν. Γι' αυτό πρόσεχε καλά. Θα μπορούσα άνετα να πιάσω τον άντρα σου, λέει, άλλες φορές και να του λέω ότι μου μιλάς απότομα και να τον κάνω να σε μισήσει. Γι' αυτό δεν θα μου λες εμένα τι να κάνω.
17: Παρεξηγήθηκε η πεθερά.
18: Εγώ μετά από αυτές τις απειλές ότι είναι κακό πράγμα, δεν θέλω να ξαναδώ εκείνη. Τι να πω, είμαι χάλια.
17: Ναι.
18: Ειλικρινά δεν έχω μιλήσει στον άντρα μου γι' αυτό. Αλλά πλέον πάω για τα τυπικά στο σπίτι τους και δεν είμαι καλά. Εντάξει, πάω. Με μούτρα πάω, με μούτρα φεύγω. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου, γιατί νιώθω ότι πλέον δεν θα φτιάξουν οι σχέσεις μας. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν θέλω και κατάλαβα και πώς με βλέπει και εκείνη. Λυπάμαι πολύ και κάνω υπομονή για τον άντρα μου.
17: Δεν μίλησε ωραία, συμπεθέρα.
18: Λιά, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει τον άντρα σου, Κουτσέκας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί να τραβάς μόνη σου αυτό το κουπί.
17: Αυτό.
18: Εγώ πιστεύω ότι η Λία φοβάται ότι θα πάρει το μέρος της μάνας του.
17: Λες,
18: άμα είναι τέτοιος, τι να πω, ρε Λία, τζάμπα τον έχεις. Πρέπει να του μιλήσεις και να του πεις ότι ξέρεις τι γίνεται η μαμά σου.
17: Ναι.
18: Μου μιλάει λίγο ότι το και το και το πες.
17: Για να μην την πάρει και τη σηκώσει.
18: Για να μην την πάρει και τη σηκώσει, τι να κάνω.
17: Πες της ότι το παιδί είναι δικό μας και θα το μεγαλώσουμε όπως θέλουμε εμείς.
18: Δεν μπορώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει τον άντρα σου.
17: Μάτια, παρακαλώ.
18: Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Τι να πω. Πάνω απ' όλα η ψυχική μας υγεία έχει. Άμα είναι τρελαίνε σε κάθε φορά.
17: Και εγώ να πιστεύω ότι αυτή η συμπεθέρα δεν την ήθελε εξ αρχής για νύφη. Γιατί δεν
18: προφανώς
17: μπορεί να τη τα λες αυτά και θα κάνω τον άντρα σου να σε μισήσει.
18: Να σε μισήσει.
17: Τι λες.
18: Ξέρεις τι, η συμπεθέρα έχει τη σιγουριά ότι θα πείσει το γιο της και θα τον στρέψει εναντίον της συζύγου.
17: Τι λέτε, συμπεθέρα. Μην κάνετε και δείτε τον κονάκι σας, το δείτε στην ορκομοσία.
18: Κανονικά.
17: Στο... Φαντάρος όταν πάει.
18: Να τη απαντήσει κι εσύ ότι θες να κάνεις τον άντρα μου να μισήσεις και άμα ξαναδείς το παιδί, εμένα αυτό να με χέσεις. Αλλά είμαστε καλές εμείς τα κορίτσια. Κατάλαβες και καθόμαστε και την τρώμε. 693 693 1003 θα το συζητήσουμε σε λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Uno, due, tre.
2: Και τώρα πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Να που πήγε 10 και επιστρέψαμε για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στην Τρίτη.
4: Όλε! Καλημέρα, κουκλάκια! Γιώργος Μάγδα, τα πρωινά στο Καρντάσια. Είμαστε εδώ, με φόρα ήρθαμε.
3: Με φόρα ήρθαμε για ολοκένουργια σεζόν 2026-2027.
4: Yes! Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή στη Γρηγορίου Λαμπράκη, σε μικρό σημείο της Βασιλίσσης Όλγας, στα δυτικά στη Μεάνδρου στον Εύωσμο. Στο κέντρο έχει λίγη κίνηση στην Ίωνος Δραγούμη. Από αυτά, εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, είναι από καλά. Δευτέρα θα επιστρέψουν οι περισσότεροι, αυτό νομίζω.
3: Από Σεπτέμβρη.
4: Ναι.
3: Στα τοπικά, 44χρονος συνελήφθη για βιασμό και ξυλοδαρμό της ενδιαστάσει συζύγου του.
4: Άιντε.
3: Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του έζησε η 35χρονη από την Γεωργία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Η γυναίκα πήγε στις αρχές και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της την βίασε και την χτύπησε. Ο άντρας συνελήφθη χθες το απόγευμα και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
4: Τι να πω, ρε παιδιά.
3: Δεν βλέπω να σταματάνε τα περιστατικά. Κάθε μήνα κάτι γίνεται όσον αφορά ενδοοικογενειακές βίες κτλ.
4: Εντάξει, ντροπή, ειλικρινά. Δηλαδή, τι είναι αυτό, βγάζετε τα νεύρα σας, τη μαγιά σας, τι βγάζετε, είναι δυνατόν? Δεν σας αρέσει ένας άνθρωπος, διαφωνείτε, πάντε μια βόλτα, ηρεμήστε, φύγετε, αφήστε τον. Αλλά όχι τώρα βία και αν είναι δυνατόν. Τι ζώδι ένστικτα είναι αυτά.
3: Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Όλα αυτά τα σκηνικά νομίζω δείχνουν μια έλλειψη παιδείας. Διότι αν υπάρχει μια παιδεία και διαπαιδαγώγηση από μικρή ηλικία, δεν νομίζω να γίνονται όλα αυτά τα σκηνικά. Όχι μόνο η οικογένεια και η βία και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται. Να ακούσουμε μια Κατερίνα Λιόλου και τον λογαριασμό.
4: Βεβαίως.
3: Και να επιστρέψουμε λίγο να συζητήσουμε για την Συμπεθέρα. Έχουμε και δύο μηνυματάκια να τα διαβάσουμε.
4: Τι γίνεται με τις Συμπεθέρες, για στείλτε τα μηνύματά σας.

0: σπαγκέτι. Αναστασία, Ενίσα, αλό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αλό. Λοιπόν, τι έγινε για τους πεθερόπληκτους εκεί?
0: Για την πεθερά, ξεκινά από τον Νίκο, ο οποίος λέει: άλλη μια Ελληνίδα πεθερά. Κλασική, λέει, περίπτωση της Ελληνίδας πεθεράς. Δεν νομίζω να είναι τόσο κακές οι Ελληνίδες πεθερές.
1: Κοίταξε, έχουμε λίγο στην Ελλάδα μάθει να χώνονται πολύ στη ζωή των παιδιών τους οι μαμάδες. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν άποψη για όλα, από τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, αυτά. Και αυτό είναι σε τέτοιες χώρες όπως είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η Γαλλίδα και η Νορβηγίδα πεθερά.
0: Ποτέ.
1: Θα χωθεί, ας πούμε, έτσι, και θα έχει τόσο πολύ άποψη και θα χώνεται. Όταν βέβαια τα παιδιά, τα αγόρια, μέχρι τα 40 μένουν με τη μάνα τους, τι περιμένεις από εκεί πέρα?
0: Η Δήμητρα λέει: τοξική η πεθερά, μακριά και αυτή και το παιδί.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί βάζουν και λόγια στα παιδάκια. Μα... αλλά δεν μπορείς κιόλας. Πρέπει να μιλήσεις στον άντρα. Δηλαδή, αυτό δεν συμφωνείτε? Ότι πρέπει και αυτός να γνωρίζει. Δηλαδή, τι, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου αυτός.
0: Η οικογένεια είσαι εσύ, ο σύζυγός σου και το παιδί. Τώρα η πεθερά.
1: Ναι, έκανε τη δική της οικογένεια.
0: Τέλος.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι αύριο μεθαύριο θα έχεις εσύ, ας πούμε, μούτρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα τις μιλήσεις καμιά φορά καλά και θα βρίσκω τον πελά στο σπίτι. Γιατί μιλάς έτσι τη μάνα μου?
0: Και ξέρεις, και είναι και άλλοι που οι γονείς, ας πούμε, λέμε: εμείς το παιδί μας δεν θέλουμε να το δίνουμε, ξέρω εγώ, γαριδάκια. Και πάει ο παππούς και η γιαγιά και κρυφά δίνει γαριδάκια.
1: Ή, ας πούμε, λες: δεν θέλω, και σου λένε: εσείς τι πάθατε που σας μεγαλώσαμε έτσι?
0: Τι 15 αλλεργίες έχουμε βγάλει. Τι πάθαμε?
1: Τι πάθαμε? Το ότι δεν πάθαμε επειδή αποτύχει ζούμε. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά. Κοίταξε, αν τώρα κάποιο τις γωνιακές συνήθειες που είχαν οι γονείς μας, θα του φωνάζαν την πρόνοια.
0: Βέβαια.
1: Εμείς τότε θυμάμαι, δηλαδή, ότι πηγαίναμε σε ταβέρνα. Π.χ. έφτανε 12 το βράδυ και μας αφήναν κλειδωμένους στα μάξια για να κοιμηθούμε.
0: Ορίστε.
1: Και αυτοί μέσα πήραν ρετσίνες.
0: Εδώ θα ερχόταν σε μια εγκατάλειψη ανηλίκου.
1: Εδώ σκύλο αφήνει στο αμάξι και σπάνε τα τζάμια για να τον βγάλεις. Όχι παιδί.
0: Έχουν αλλάξει
1: εποχές. Ναι, τι να κάνουμε.
0: Πάμε στο Χρήστο Μάς τώρα. Αμέσως τώρα. Τι δικάσαμε τη συμπεθέρα και τη άξιζε κιόλας.
1: Τι να κάνουμε, συμπεθέρα, πρόσεχες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

0: Ο Θοδωρής Βέρης ήταν αυτός. Κατάματα.
1: Πόπο, παιδιά, αύριο τι έχει να γίνει στο θέατρο Γη. Όχι, πού λέω.
0: Θέατρο Γης είναι, δεν ξέρω.
1: Περίμενε, βλακεία είπα.
0: Μην με του στείλει και σε λάθος μέρος.
1: Πού είναι, στο γήπεδο Καλαμαριάς νομίζω είναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με το όσο θα γυρίζει η γη.
0: Ναι, και μας έστειλε στο θέατρο Γη.
1: Και όχι τίποτα άλλο,
0: τι?
1: Μου έστειλαν και το τέτοιο. Μου έστειλαν και το παγουρίνο όσο θα γυρίζει η γη. Δεν έχω. Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη. Οπότε ξέρετε, αύριο στο γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι στις 9.
0: Πάμε στα ζωδιάκια μας.
1: Πάμε, λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Κριάρια φασαρία στη δουλειά, μια αναμπομπούλα σας βγάζει έξω από τις συνήθειές σας. Θα αποσυντονιστείτε προς στιγμή βέβαια, γιατί επανέρχεστε αμέσως.
0: Στον Ταύριο, η αναβολή ενός ταξιδιού που περιμένατε πάρα πολύ καιρό θα σας φέρει ένταση και νεύρα, αρκεί να προσέξετε για να μην ξεσπάσετε στους δικούς σας ανθρώπους.
1: Δίδυμοι, και ενώ ο ερωτισμός σας σήμερα χτυπάει κόκκινο, μια συστολή σας φέρνει σε δύσκολη θέση, ώστε να μην μπορείτε να εκφράσετε τον έρωτά σας. Θα σας απασχολήσουν και θέματα κληρονομικά.
0: Καρκίνος, μια ερωτική σχέση εξελίσσεται σε συναισθηματική και αυτό σας δίνει μεγάλη χαρά, μια και είστε πολύ συναισθηματικοί και οι ίδιοι. Μια συνεργασία εξελίσσεται κανονικά.
1: Άκου τώρα τα λιοντάρια. Θεματάκια με την υγεία σας θα σας επιφέρουν άγχος. Στρεσαρισμένοι καθώς είστε, θα είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στη δουλειά. Απ' την άλλη μεριά, χρειάζεται απλά ξεκούραση.
0: Ορίστε.
1: Γιατί ήρθα.
0: Παρθένος, μια ερωτική αλλαγή στην καθημερινότητά σας έρχεται να σας αποσυντονίσει από το πρόγραμμά σας. Προσωποποιείτε σε έναν νέο έρωτα που σας βάζει τη διαδικασία να αναθεωρήσετε ό,τι ξέρατε ως τώρα για τις σχέσεις.
1: Ζυγή, αποφασίζετε να αλλάξετε τα πράγματα στο σπίτι, είτε με τους ρόλους είτε με τα έπιπλα. Η οικογένεια, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι κοντά σας και σας στηρίζει.
0: Σκορπιός, παρόλο που δεν το έχετε και πολύ με τις επικοινωνίες σήμερα, δεν θα αποφύγετε το ακουστικό του τηλεφώνου ή το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Θα μιλήσετε με αρκετό κόσμο, προσπαθήστε να μην το αποφύγετε έτσι ώστε να μείνουν ευχαριστημένες όλες οι πλευρές.
1: Τοξότες, έχετε καταφέρει ως τώρα να κάνετε καλή ρέγουλα στα οικονομικά σας και τώρα ήρθε η στιγμή να ντρέψετε τους καρπούς.

0: των κόπων σας, έχοντας πάρει σοβαρά μαθήματα οικονομίας, πλέον τίποτα δεν μπορεί να σας πτωήσει.
1: Στον εγώ καιρό, το ότι θεωρείστε καταξιωμένοι στο αντικείμενό σας δεν σας δίνει το δικαίωμα να κομπάζετε και να φέρεστε σαν αρχομανείς. Οι υφιστάμενοι σας δεν είναι υποτελείς σας για να τους ποδογετείτε όπως σας βολεύει. Χαμηλώστε λίγο τους τόνους και να είστε πιο ταπεινοί.
0: Πολύ, πολύ δύσκολες λέξεις είχε ο εγώ καιρός. Ο υδροχός, η κακή σας διάθεση και η ψυχολογία σας οδηγούν να συμπεριφέρεστε αλαζονικά. Η μεγαλομανία σας θα μείνει στην ιστορία. Ευτυχώς είναι μικρό το διάστημα που θα είστε έτσι και δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Και για τα ψαράκια, τα γεγονότα τρέχουν στην καθημερινότητά σας, αλλά ο νου σας ταξιδεύει. Ποιος ξέρει πού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γη κάποια στιγμή, γιατί οι υποχρεώσεις δεν μπορούν να περιμένουν να γυρίσετε εσείς από το διάστημα. Προσέχετε πολύ να μην σπαταλήσετε χρήματα, θα σας χρειαστούν. Oh.

0: Νίκος Αβέργης, αυτά τα χίλια εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, θα σας πάω εγώ στον Νίκο Βέρτη.
0: Ναι.
1: Ένα καλό και ένα άσχημο.
0: Για πες.
1: Το καλό είναι ότι χώρισε.
0: Πολύ καλό για σένα. Δεν ξέρω για αυτόν.
1: Το καλό, ναι, κορίτσια, είναι ότι χώρισε μετά από 9 χρόνια.
0: Τι λες?
1: Εγώ το περίμενα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τόσο πολλά χρόνια ήταν με την ίδια.
1: Ακριβώς, επειδή ήταν 9 χρόνια μαζί, ναι, με εκείνη την όμορφη την κοπελίτσα, την Εμμανουέλα Κουκλινού, πώς τη λένε, που πήγαινε εκεί στον Όφι και πήγαινε στα γήπεδα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν περνάνε τόσα χρόνια και δεν παντρεύεσαι.
0: Χωρίζει.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Σου λέει τι και πώς. Κάτι, ναι, δεν του άρεσε του Νίκου και δεν προχώρησε.
0: Mm-hmm.
1: Όχι ότι έκανε κάτι κοπέλα, εννοώ ότι κάτι. Δεν τα βρίσκαν, αλλιώς θα είχαν παντρευτεί,
0: προφανώς,
1: πιστεύω.
0: Άλλα πράγματα θέλανε.
1: Ενώ συγκατοικήσανε λοιπόν εδώ και λίγα χρόνια, δηλαδή αυτοί τα φτιάξαν το 17,
0: mm-hmm,
1: γνωρίστηκαν, λέει, που έγινε κάπου νονός, ένα γάμο και βάφτιση,
0: uh-huh,
1: και ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, εκεί γνωρίστηκαν. Το 20 έκαναν το μεγάλο βήμα και μετακόμισε σπίτι του, λέγανε για γάμο και τα λοιπά, αλλά τελικά χωρίσανε.
0: Είδε και από, είδε και αυτή, λέει.
1: Είδε και είχε και διαφορά ηλικίας.
0: Ναι.
1: Είναι μικρή αυτή.
0: Μικρή,
1: ο Νίκος τώρα προχθές 21 Αυγούστου έγινε 50.
0: Πεντάρισε
1: ο Νίκος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι άλλα πράγματα προφανώς ήθελε ο ένας, άλλα,
0: ναι,
1: πράγματα ήθελε ο άλλος. Ο Νίκος είναι ένα παιδί που θέλει μια ήρεμη σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει κάποια στιγμή να κάντε την οικογένειά του.
0: Πότε θα την κάνει.
1: Έλατε, άντε ρε Νίκο, και εσύ τι να σε κάνω. Anyway, χώρισε ο Νίκος Βέρτης. Αυτό ήταν το ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Όχι, κι άλλο ευχάριστο έχω. Ότι έρχεται στη συμπρωτεύουσα. 4 χρόνια είχαμε να τον δούμε. Οπότε 2 ευχάριστες ειδήσεις. Έχουμε και τον Νίκο.
0: Ναι, η δυσάρεστη ήταν ευχάριστη, είπαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται. Από το 2022 έχει να πατήσει το πόδι του στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού θα είναι, ξέρουμε.
1: Ναι, στην Πύλη Αξίου.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν στο Όραμα τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Τον είδαμε σε συναυλία, οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Η πρόταση ήρθε από τον Κώστα Μπερτάκη που έχει την Πύλη Αξίου.
0: Να είναι καλά.
1: Ακουγόταν ότι ο Νίκος Βέρτης θα έπαιρνε τη σκυτάλη από Νατάσα Θοδωρίδου και Σάκη Ρουβά. Τελικά.
0: Θα είναι ο Νίκος πρώτα εδώ.
1: Τώρα βλέπουμε εδώ ότι θα κάνει, λέει, περίμενε, αρχές Σεπτεμβρίου μάλλον. Θα κάνει την πρεμιέρα του. Για να δούμε, δεν έχω δει ακόμη κάτι.
0: Mm.
1: Προς το παρόν, κάθε Σάββατο και Κυριακή ήταν στο Ελάν στην Αθήνα που πήγα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: ήταν εξαιρετικό το σχήμα.
0: Κάπου διάβασα, πήρε μια μικρή παράταση, 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο.
1: Οπότε μάλλον θα έρθει πιο μετά προς,
0: ναι,
1: την πόλη,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι,
1: Νίκο,
0: okay,
1: σε περιμένουμε και εμείς οι παντρεμένες και οι ελεύθεροι σε περιμένουν.

0: κυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Γεια σου.
1: Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος με γεια σου στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα πρωινά τα Καρντάσια πάντα στην παρέα σας. Σας πάω στα τελευταία τηλεοπτικά που έχω μαζέψει για σήμερα. Περιστατικό ενδοικογενειακής βίας φέρεται να καταγράφει και τις τελευταίες ώρες στην Αγία Παρασκευή με θύμα τη γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφο την Ανθή Βούλγαρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανθή φέρεται να προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής και ειδικότερα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοικογενειακής Βίας, όπου προχώρησε σε καταγγελία για εξύβριση. Μετά την καταγγελία της παρουσιάστριας, σε αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν στην προσαγωγή του συζύγου της για να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του. Θα πρέπει βέβαια να υποβληθεί μήνυση για αυτό το λόγο, καθώς η εξύβριση δεν διώκεται ευταπαγγέλτως. Το ζευγάρι βρίσκεται σε σχέση πολλά χρόνια, να σας θυμίσω, ενώ έχει αποκτήσει και ένα παιδί. Μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει γνωστά περιστατικά που να υποδηλώνουν σοβαρές εντάσεις σε συγκρούσεις ή προηγούμενες αναφορές για ανάλογη συμπεριφορά. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, διαβάζω, οι οποίες διευρύνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Λίγες ώρες πριν την καταγγελία, η Ανθή Βούλγαρη έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με οικογενειακές στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η ίδια μάλιστα έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, χωρίς όμως να περιγράφει τι ακριβώς και γιατί ήταν δύσκολο το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα έγραφε: ένα καλοκαίρι πολύ δύσκολο, αλλά τόσο όμορφο ταυτόχρονα, γιατί έχουμε εσένα. Έχουμε, είδατε, μίλησε σε πληθυντικό. Έτσι έγραψε κάτω από τη φωτογραφία στο Instagram. Μάλιστα η ίδια είχε μιλήσει για συγκρούσεις στο σπίτι με τον ερχομό του παιδιού. Λέει συγκρούστηκε και με την μαμά της αλλά και με τον σύζυγό της, τον Κώστα. Το είχε δηλώσει σε παλιότερη της συνέντευξη. Τώρα τι ακριβώς συνέβη δεν ξέρω, εάν θα γίνει γνωστό τις επόμενες μέρες. Αφήνουμε αυτό το θέμα πίσω, να πέρασουμε και σε τίποτα ακόμα. Η Δέσποινα Βανδύ, η Θεοδωρίδου και ο Αντώνης Ρέμος συναντήθηκαν κάπου μαζί όλο αυτό το παράκι. Βγάλαν ωραίες φωτογραφίες χωρίς φίλτρο καθόλου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου την φωτογραφία. Και οι τρεις συναντήθηκαν για να μιλήσουν για τα σχέδιά τους. Οι γυναίκες της παρέας μίλησαν για το πώς θα συνεργαστούν στην Αθήνα. Και ο Αντώνης Ρέμος φυσικά μίλησε για την μεγάλη του συναυλία που έρχεται εδώ στην Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Μας, μιας και που μιλήσαμε για τον Αντώνη Ρέμο, ακούσουμε και την Δευτέρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και πρωινά Καρντάσια. Η Μάγδα δεν είναι μαζί μου να σας χαιρετήσει, έπρεπε να φύγει. Είχε ένα ραντεβού, οπότε θα σας χαιρετήσω εγώ και για τους δύο σήμερα. Φέη, καλά κάνεις και ρωτάς. Πού είναι η Οικονομάκου Γιώργο, ρωτάς. Η αλήθεια είναι ότι τις δύο πρώτες εκπομπές που ξεκίνησε τώρα η σεζόν δεν ασχοληθήκαμε πολύ με την Αθηνά. Διότι, Φέη μου, σου ετοιμάζω έκπληξη. Θα την καλέσουμε εδώ στην εκπομπή να μας τα πει η ίδια πώς πέρασε το καλοκαίρι. Πώς σου φάνηκε αυτό. Πλάκα κάνω φυσικά. Αν βρω κάτι για την Οικονομάκου, αφού το ζητάτε, βλέπω το ζητάτε, αύριο θα σας έχω νέα της Οικονομάκου, επειδή εσείς το θέλατε, έτσι, όχι επειδή τα λέω εγώ. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η εκπομπή της Τρίτης. Τα πρωινά Καρντάσια αύριο στις 7 το πρωί θα είναι παρέα σας. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στον τραζίστορ 100,3. Ακριβώς στις 11 έρχεται η Αντιγόνη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Chai Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς απαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια, καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ ελάτε να το πρωινό μεσημεριάσουμε μαζί. 11 η ώρα, για την ακρίβεια 11 παρα 2. Βγήκα και λίγο νωρίτερα σήμερα, έτσι γιατί ανυπομονούσα. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2 το μεσημέρι. Και φυσικά με όλες τις επιτυχίες. Εννοείται, περιμένω και τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί μέρα χωρίς καλημέρα δεν είναι μέρα. 693-693-1003, έτσι για να ξεκινήσουμε σωστά. Και πάμε κατευθείαν μαζί να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ σε λίγο σου φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά και Αναβίση μαζί με Άρτζη. Ολό πιο πάνω. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ.

όλο πιο πάνω. Μα πόσο πάνω, πόσο. Αναβίση και Άρτζι εδώ φυσικά στον Τρανζίστορα 100,3. Και εμένα να τρελαίνομαι και εσάς φυσικά να τρελαίνεστε, γιατί δυναμώνουμε την ένταση κάθε φορά που ακούμε αυτή την απόλυτη. Και πλέον μετράμε και αντίστροφα. 25 του Αυγούστου σήμερα, 26 του Σεπτέμβρη. Τα λέμε στο ΆΚΑ τουλάχιστον όσοι πρόλαβαν εισιτήρια. Εγώ ακόμη το παλεύω, θέλω να σας παραδεχτώ. Αλλά όπως και να έχει, είναι η τελευταία της τεράστια επιτυχία και την φαντάζομαι να ξεκινάει με αυτό, αυτή την υπέροχη συναυλία την οποία την περιμένει όλη η Ελλάδα. Τώρα συνεχίζουμε εννοείται με τις επιτυχίες μας. Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό, εδώ με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα σε αυτό το πρωινό της 3ης 25 του Αυγούστου.

0: Λοιπόν, πρώτα λεπτά μετά τις 11 με Νίκο Οικονομόπουλο και εισιτήριο 1 εδώ φυσικά στο παρεάκι σου, στον τρανζίστορα 100,3. Πρωινό λοιπόν Τριτούλας, 25 του Αυγούστου. Σήμερα καλά θα συνεχίσει να κρατεί ζέστη. Βέβαια, για να μην ρίχνω αυτές τις μέρες, έρχονται και χειρότερες. Η πιο ζεστή μέρα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Επομένως, κρατάτε γερά αδέρφια και θα σας πω και κάτι που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ στις διακοπές, ενώ έτσι κάπως το σνόμπαρα, είναι παιδιά το ανεμιστηράκι χειρός. Κοινώς, έχεις τον κοινό φορτιστή που φορτίζει το κινητό σου, το βάζεις όλο το βράδυ φορτίζει. Και το πρωί πριν φύγεις από το σπίτι, πάρτο, βάλει το στην τσέπη και θα με θυμηθείς. Ειλικρινά ήταν σωτήριο. Πατάς στο ανεμιστηράκι, δεν νιώθεις τίποτα και τα πράγματα είναι ευθύς αμέσως πολύ καλύτερα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου, ένα copy-paste της χθεσινής ημέρας και φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα αμέσως τώρα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Καλημάνι στο μετρό που έρχεται, σου λέω εγώ. Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο και διαβάζω και ξαναδιαβάζω την είδηση και δεν μπορώ να την πιστέψω, γιατί παιδιά είναι πλέον σαν ένας άπιστος γκόμενος. Δηλαδή, σου έχει πει κάτι, δεν το κρατάει, στο ξαναλέει, δεν το ξανακρατάει. Πόσες φορές έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει αυτό το μετρό και πόσες φορές τελευταία στιγμή το ακυρώνουν. Τώρα όμως φαίνεται πιο κοντά από ποτέ αυτό το σενάριο. Μεθαύριο λοιπόν, 5η 27 του Αυγούστου, θα μείνει στην ιστορία αυτή η ημερομηνία. Θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια για τη γραμμή της Καλαμαριάς. Παρουσία φυσικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εμείς μετά από αυτό ευχόμαστε ο σειρμός να λειτουργεί κανονικά. Ενώ το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ το μετρό θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και είναι κάτι μάλιστα που εξετάζουν να κρατηθεί και μετά και ευχόμαστε κιόλας, γιατί εντάξει, υπάρχει κόσμος που κυκλοφορεί όλο το 24ωρο. Άντε σε καλή μας μεριά!

0: Χρήστος Μάστορας και γυρισμός λοιπόν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ ακούμε πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και το αφιερώνω στην Αθηνά και στο Θανάση, οι οποίοι έχουν ανοίξει δουλειές στην κουζίνα και ως γνωστόν όταν ανοίγεις δουλειές στην κουζίνα δεν υπάρχει γυρισμός. Πρέπει να τις τελειώσεις και να τις κάνεις και καλά. Μόνο μία παρατήρηση, ρε Θανάση, επειδή αυτή τη στιγμή έχω ντοκουμέντο μπροστά μου, έχω φωτογραφία. Τα παιδιά, για να καταλάβετε, έχουν ξεκινήσει να κάνουν δική του σάλτσα από ντομάτες. Λίγο τα κομματάκια της ντομάτας λίγο πιο μικρά, δηλαδή θα μπουκώσει το μπλέντερ. Κρίμα είναι και έχεις κάνει τόσο κόπο. Κατά τα άλλα, όταν τελειώσετε, στείλτε ένα βαζάκι. Έκανε και η μαμά μου κάποια καλοκαίρια και έτσι τώρα μου ξυπνήσατε μια παιδική ανάμνηση. Τα φιλιά μου λοιπόν και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Την καλημέρα μου στέλνω και στον Άλεξ και στη Φέη και στο Δημήτρη, αλλά και στη Μέρη που έχουν στείλει το μήνυμά τους και την καλημέρα τους στο Viber. 693-693-1003, μην το ξεχνάς και φυσικά μένεις εδώ. Επιστρέφω σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο και τη Γαρμπή και Απόν εδώ στον Τρανζίστορ Σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Να, εδώ στην Πηλαία που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας, ναι. Περπατάει εκεί μια κοπέλα, είναι ένας τύπος. Αχ, της λέει, όμορφο σκυλάκι, πώς το λένε? Stop. Λέει, περίεργο όνομα, γιατί το έβγαλες έτσι? Γιατί είναι διασταύρωση.
3: Ωραίο. Φιλόσοφος του, με συγχωρείς τώρα, του κόλου.
2: Κόλου.
3: Με συγχωρείς για την έκφραση, δεν συνηθίζω.
2: Ναι, του κόλου,
3: Γελάω γιατί είναι ωραίο. Να το πάρει το ποτάμι.
2: Πορδοκλής.
3: Όχι. Κλανίτσε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η δεύτερη μας ώρα είναι εδώ, μόλις ξεκίνησε. Εδώ είμαι και εγώ φυσικά, στο μικρόφωνο και στην παρέα σου, Αντιγόνης Πανού, στον τρανζίστορ 100,3. Πρωινό Τρίτης λοιπόν, 25 του Αυγούστου, δεύτερη μέρα για την καινούργια μας σεζόν. Και αν συντονίστηκες τώρα, σε καλημερίζω και σε καλωσορίζω. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη ακόμα κρατιέται σε φυσιολογικά επίπεδα. 30 βαθμοί λοιπόν Κελσίου εκεί έξω. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ, γιατί ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με επιτυχία. Με τι άλλο. Φύγαμε για Νίκο Βέρτη, μου έλειψες πολύ. Αμέσως τώρα στα φτάκια σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλά.
1: Τρομερός, φοβερός, ό,τι και να λέμε κάθε φορά για το Θοδωρή Φέρι, ειλικρινά νομίζω πως είναι λίγο όνειρο. Θα είναι ξανά λοιπόν εδώ στο τρανζίστορ σου, 10 λεπτό μετά τις 12. Και φυσικά οι επιτυχίες δεν σταματούν, γι' αυτό θα σε πάω πίσω στο παρελθόν. 10 χρόνια, 2016, Νατάσα Θοδωρίδου, άστα όλα και έλα.

0: καλοκαίρι
1: με τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
0: Παίζει την καλύτερη μουσική τη

τη φωνή, την καλλιτέχνη Νίκος Μαυρόπουλος. Σε θέλω για μένα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και εγώ φυσικά σε θέλω για μένα. Σε θέλω εδώ άλλωστε στην παρέα μου για να τα περάσουμε καταπληκτικά όπως τα περνάμε καθημερινά μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Και τώρα σε πάω στα τηλεοπτικά γιατί ως γνωστόν θα φύγει ο Αύγουστος, θα μπει ο Σεπτέμβρη, σιγά σιγά όλοι θα επιστρέφουν στις θεσούλες τους. Θα έρθουν και κάποιοι καινούργοι, έχουν φύγει κάποιοι παλιοί. Μάλιστα πριν κλείσουμε τη σεζόν συζητούσαμε για κάποια προγράμματα τα οποία σταματούν και μεταφέρονται παρουσιαστές. Όπως αυτό, ας πούμε, με τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία σταματάει τη μεσημεριανή ζώνη.

του Star, με ό,τι χαρακτήρα έχει εκπομπή της, είχε λίγο απ' όλα, είχε και το αστυνομικό της ρεπορτάζ και μεταφέρεται λοιπόν στην πρωινή ζώνη του ίδιου καναλιού Star, πρώτος καφές με τη Ζήνα. Δίπλα της διαβάζω πως είναι και ο Γρηγόρης Κουντάρας, Αλέξανδρος Καλαφάτης στο αστυνομικό ρεπορτάζ, επομένως καταλαβαίνουμε ότι η σκαλέτα πάνω κάτω θα μείνει λίγο ίδια, αλλά και η δημοσιογράφος Λίλη Πυράκη, η οποία μέχρι πέρσι ήταν στο Breakfast at Star με τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου, οι οποίοι και σταμάτησαν. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή σεζόν σε όλους και σιγά σιγά θα βλέπουμε τι καινούριο έρχεται στην τηλεόραση, τι ακριβώς γίνεται. Εδώ θα είμαστε να τα αναλύουμε όλα και να τα συζητάμε. Και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ναβίζη και Ζαντρέ, αυτή η αγάπη είναι, αυτή η αγάπη είναι αξεπέραστη. Θα σας πάω τώρα στο New York για να καταλάβετε για ποια αγάπη λέω. Θυμάστε την 1η του Ιούλη που είχε γίνει παγκοσμίως έτσι viral το ζευγάρι που είχε ανέβει στην κορυφή του Empire State Building, 443 μέτρα παρακαλώ, και όλα αυτά για να περάσουν ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα να αραβωνιαστούν. Όταν λοιπόν κατέβηκαν, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι έτσι με μία εγγύηση, μέχρι να έρθει η ώρα να δικαστούν. Έρχεται αυτή η ώρα, σε πολύ λίγες μέρες λοιπόν θα δικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Κατηγορούνται για πάρα πολλά, βέβαια, να πούμε μέσα σε όλα. Κατηγορούνται ότι είχαν έκθεση άλλων ατόμων σε κίνδυνο για διάρρηξη, πρόκληση ζημιών. Βέβαια, οι δυο τους λένε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνέπειες των επιλογών μας. Και τώρα θα έρθει αυτό το γνωστό που λένε οι Αμερικάνοι στους γάμους, να είμαστε μαζί στα καλά, στα άσχημα, και τώρα μπορείς να φιλήσεις την ύφη. Τώρα ήρθε η ώρα για τα άσχημα, τους ευχόμαστε να τα ξεπεράσουν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό ή αν θα μείνει εν τέλει μόνο το παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης που πέρασαν σε εκείνο το πανό εκείνη την ημέρα. Άντε και καλά ξεμπερδέματα. Εσύ φυσικά μένεις εδώ, σε πολύ λίγο σου φέρνω Θοδωρή Φέρη. Νίκο Οικονομόπουλο τώρα, σπάστε τα, Αναστασία.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο Θοδωρής μας, το παιδί μας, το δικό μας. Θοδωρής Φέρης, είπες λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3 και εγώ αυτό που δεν σου έχω πει ακόμα είναι τι γίνεται εκεί έξω τέλος πάντων στους δρόμους της πόλης. Γιατί εντάξει, λίγο οι ρυθμοί είναι ακόμα πεσμένοι, μπορεί να μην έχεις βγει ακόμα με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εγώ εδώ. Έχουμε ελάχιστες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά όμως μόνο από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Α, εδώ κοντά μας δηλαδή. Το αντίθετο ρεύμα είναι πολύ καλά για την ώρα και χαμηλές ταχύτητες συναντούμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο γνωστό μας το σημείο το καθημερινό. Από την Πότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα, το κέντρο της πόλης μας, ο περιφερειακός προς τα πάνω, έτσι κοντά στην Πολύχνη και τα λοιπά, αλλά και η Μίκη Θοδωράκη είναι πάρα πολύ καλά. Και εσύ φυσικά θα είσαι καλύτερα γιατί θα είσαι εδώ συντονισμένος. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα, Γιώργο Κόσεο, αλλά και Κωνσταντίνο Αργυρό. Μένεις εδώ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας έπρεπε να είναι πολύ καλή που είναι πρώτη τη σεζόν.
3: Ποια είναι?
2: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους.
3: Ναι.
2: Τα ούρα περιέχουν αμμονία. Έτσι καθάριζαν τα υφάσματα. Μάλιστα η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα ούρα. Κατάλαβες. Και εγώ τώρα έχω ένα κατούριμα, συγγνώμη κιόλας.
3: Μη κρατήσω.
2: Φόρο.
3: Θα σου φέρω ένα μπουκαλάκι λίγο να μου τα βάλεις. Έχω κάτι ρούχα από τις διακοπές. Να τα πλύνω, να λαμποκοπίζουν.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
12: Είμαι στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Καλησπέρα στο παρεάκι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Άντε καλώς ήρθατε και τελευταία, γιατί μεσημεριάσαμε 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 1 το μεσημέρι. Τριτούλα, εδώ είμαστε μαζί, 25 του Αυγούστου, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, του τυπικού καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου με την καλύτερη διάθεση και φυσικά όλες τις επιτυχίες για ένα τελευταίο 60 λεπτό. Σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Νίκο Μακρόπουλο. Τώρα όμως ξεκινάμε την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί με Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου, γιατί φυσικά οι διακοπές των περισσότερων συνεχίζονται και κάθε φορά που το ακούμε έρχονται στο μυαλό μας έτσι εικόνες από τα ελληνικά, τα δικά μας τα νησιά, τα πανέμορφα. Συγκεκριμένα εμένα κάτι μου φέρνει από Κυκλάδες, αλλά ίσως είναι κάτι δικό μου αυτό. Σε λίγο σου φέρνω και Θοδωρή Φέρη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, τώρα φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο. Ένας ψυχολόγος την ημέρα χρειάζεται, όπου και αν πας λοιπόν αμέσως τώρα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

18 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Θα δωρείς φέρει σκοτεινέ μου έρωτα. Εδώ Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Και έχω να πω ρε παιδιά, να ζήσει Κρήτη, σαν τα ψηλά βουνά, να ζήσει και αυτό το ζευγάρι. Τώρα θα μου πεις τι λες. Σε πάω στην Κρήτη για να πάμε έτσι λίγο ακάλεστη σε έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο και το ζευγάρι κατάφερε και έγινε viral. Γιατί σου λέει δεν θα κόψουμε τούρτα στο κέντρο δεξιώσεων, δεν θα κεράσουμε γλυκό. Θα κεράσουμε μία

Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου για λίγα ακόμη λεπτά. Και τώρα σε πάω στις διακοπές που είτε έκανες, είτε δεν έκανες, είτε ετοιμάζεσαι να κάνεις. Αν λοιπόν πήγες στις διακοπές σου σε κάποιο μουσείο, θέλω να σκεφτείς για ποιο λόγο πήγες. Γιατί έρχεται μια έρευνα από την TUI Musement και αναφέρει πως 4 στους 10 δηλώνουν πως πηγαίνουν σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους όχι για να μάθουν την ιστορία, αλλά γιατί είναι πολύ Instagramικά σαν μέρη και θέλουν να ανεβάσουν τη φωτογραφία στα social media. Εντάξει, το λες και λυπηρό σαν αποτέλεσμα έρευνας. Και συνεχίζουμε με το επόμενο δεδομένο, πως η Gen Z αποφασίζει πού θα πάει διακοπές αποκλειστικά με κριτήριο τα βίντεο που βλέπει στο TikTok, και οι Millennials λαμβάνουν το 42% ως έμπνευση την Google, ενώ το υπόλοιπο 41% από συμβουλές και προτάσεις δικών τους ανθρώπων. Και κάπου εκεί καταλαβαίνουμε πως μάλλον, ρε παιδί μου, έχουμε ξεχάσει λίγο να κάνουμε διακοπές για εμάς και τις κάνουμε για τους άλλους. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα φυσικά, έτσι. Είναι το δεδομένο ότι πηγαίνω διακοπές, αλλά αν δεν ανεβάσω φωτογραφία από τις διακοπές μου, μάλλον δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πού πάμε τελικά, τι γίνεται. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να μου πείτε, ανεβάσατε πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές ή κρατηθήκατε. Και φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη, μόνο εξ επαφής.

0: πειράμα το γλέντι λοιπόν εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Γιατί το γλεντάμε μαζί καθημερινά. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν μαζί σου 11 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή. Τι άλλο θέλεις? Ήρθε η ώρα κάπως έτσι να σε χαιρετήσω. Εννοείται σε περιμένω εδώ αύριο, Τεταρτούλα, μέση της εβδομάδας στις 11 η ώρα. Ακριβώς πάντα με τα καλύτερα. Τώρα ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 στην παρέα σου. Ενώ 6 ώρα Daily Couscous, το απογευματινό σου δίδυμο για να τα περάσεις καταπληκτικά. Παναγιώτη Σίμων, Σιλένε Βίλιαμς θα είναι στην παρέα σου. Μέχρι τότε να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, συντονισμένος πάντα εδώ στο τρανζίστορ. Και από εμένα φίλια πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή σου.
2: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Να, εδώ στην Πηλαία που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας, ναι. Περπατάει εκεί μια κοπέλα, ένας τύπος. Αχ, της λέει, όμορφο σκυλάκι, πώς το λένε? Stop. Λέει, περίεργο όνομα, γιατί το έβγαλες έτσι? Γιατί είναι διασταύρωση.
3: Ωραίο. Φιλόσοφος του, με συγχωρείς τώρα, του κόλου.
2: Κόλου.
3: Με συγχωρείς για την έκφραση, δεν συνηθίζω.
2: Ναι, του κόλου, ε.
3: Γελάω γιατί είναι ωραίο. Θα το πάρει το ποτάμι.
2: Πορδοκλής.
3: Όχι. Κλανίτσε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα στο παρεάκι μου το υπέροχο τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Χθες κάναμε το περιοδικό, εντάξει, ποδαρικό ήθελα να πω, για τη νέα σεζόν, αλλά είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω να πω, βιάζομαι και μπερδεύομαι. Εσείς δεν μπερδεύεστε όμως, γιατί είστε συντονισμένοι στο καλύτερο σταθμό, τρανζίστορ 100,3. 2 με 5 λοιπόν, ένα τρίωρο ξεκινάει ευθύς αμέσως. Πάρτε καφεδάκι ωραίο και λέτε να περάσουμε μαγικά με Αντώνη Ρέμο, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Κατερίνα Λιόλιου. Ξεκινάω. Τώρα είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

για την επόμενη Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3 και να μην τους ετοιμάζετε, γιατί τους βρίσκουν αυτές και τους παίρνουν από εσάς. Να τους αφήνετε ημιτελείς. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Θα ανάψω καπνογόνα. Πετροσιακό Βίδη στο τρανζίστορ 100,3, ο οποίος ετοιμάζεται πυρετοδός και κάνει πρόβες για το καινούργιο σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει. Μάλλον δεν θα συμμετέχει. Θα είναι ο μπροστάρης που λέμε μαζί με Έλλη Κοκκίνου, λοιπόν, στο Club Vogue στην Αθήνα.

αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχήμα. Είδα και το πρόμο βίντεο και ανυπομονώ κάποια Παρασκευούλα ίσως να κατέβω κάτω να τους ακούσω. Θα ανέβει όμως και Θεσσαλονίκη, οπότε όσοι πιστοί, περιμένετε στο ακουστικό. Αναβίση Νίκος Βέρτης και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα πάμε για βουτιά στο Αιγαίο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Σε αγαπάω γιατί είσαι εσύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, στον Τρανζίστορ 100,3. Πού μου βρίσκεστε, πού μου είστε? Ελπίζω κάπου δροσερά, παιδιά. Τρίτη, 25 του Αυγούστου. Δεν έχω καταλάβει πότε τελείωσαν οι διακοπές. Προσπαθώ όμως να το επεξεργαστώ, μην μου αγχώνεστε. Δεν είναι και πολύ εύκολο όταν 20 μέρες έχεις κάνει ένα pause. 35 βαθμοί Κελσίου και εντάξει. Ψινόμαστε γενικά, όμως έχουμε καλή διάθεση. Έχουμε καφεδάκι και ράδιο σου. Παντελής Παντελίδης τώρα έρχεται. Είναι η πυρκαγιά και ταιριάζει κουτί.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πάμε λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. 3 παρα 10 η ώρα και έχουμε λοιπόν πολύ ακόμη σουσού. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα, όμως και στα social του σταθμού, σε Facebook, Instagram και TikTok τρανζίστορ 1003. Μην διστάσετε να μου στείλετε το μήνυμά σας. Μια παρεούλα είμαστε και είμαστε και στην πόλη. Καλοκαιριάτικα. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με τον Θοδωρή Φέρι. Πού αλλού.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας έπρεπε να είναι πολύ καλή που είναι πρώτη τη σεζόν.
3: Ποια είναι?
2: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους.
3: Ναι.
2: Τα ούρα περιέχουν αμμονία. Έτσι καθάριζαν τα υφάσματα. Μάλιστα η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα ούρα. Κατάλαβες. Και εγώ τώρα έχω ένα κατούριμα, συγγνώμη κιόλας.
3: Μη κρατήσω.
2: Φόρο.
3: Θα σου φέρω ένα μπουκαλάκι λίγο να μου τα βάλεις. Έχω κάτι ρούχα από τις διακοπές. Να τα πλύνω, να λαμποκοπίζουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ημέρα Τρίτη 25 του Αυγούστου και είμαστε εδώ μέχρι και τις 5. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, άλλα τους ανακούσουμε. Φυσικά σας θέλω εδώ γιατί έχουμε κοινιάκια. Η showbiz τρέχει κανονικά, υπάρχουν εξελίξεις, οπότε δεν θέλεις να τα χάσεις. Τώρα όμως συνεχίζω με Κατερίνα Λιόλιο Απών και Δέσποινα Βανδύ. Προς το παρόν λογαριασμός και αφιερωμένο στο στελάκι μου, λέει, είπα να κάνω διαφορά να μην στείλω χθες. Και από χθες και σήμερα και αύριο, μη σου πω. Εδώ.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Θέλω να με αγαπάς και δεσπνευαντή εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Εσείς με αγαπάτε όμως και εγώ σας αγαπώ πολύ. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι αυτή η σχέση. Νίκος Μακρόπουλος τώρα και σας θέλω παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σε περίπτωση που αναβήσετε στον τρανζίστορ 100,3 και σε περίπτωση που θέλεις να ακούσεις μόνο επιτυχίες, τρανζίστορ 100,3 και την έχεις κάνει. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τόσο να ακούσουμε. Εννοείται ότι παραμένετε συντονισμένοι έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. Έχουμε vibes, έχουμε διάθεση, έχουμε καφεδάκι. Και αν δεν έχουμε, να πάτε να πάρετε, παιδιά, γιατί χωρίς καφέ δεν βγαίνει δουλειά. Ρίλινίδου, Μέλισσες και Γιώργος Κακοσέος. Και τώρα εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Παίζετε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Και πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και είσαι ανώτερα λοιπόν Γιώργος Κακοσέος στον Τρανζίστορ 100,3, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτο στην καριέρα του. Πρώτος άντρας λοιπόν και αυτό το χειμώνα στην Αθήνα. Και σιγά σιγά παίρνει τα χνάρια του πατέρα. Μικρός είναι ακόμη ο Γιώργος. Πόσο να είναι, 25 να είναι, 26 να είναι. Δεν τα ξέρω και πολύ καλά όλα αυτά, όμως κάπου εκεί τον κόβω. Παν και Καλλιόπη τώρα. Νίκος Βέρτης αλλά και Νίκος Οικονομόπουλος. Προς το παρόν, αν είσαι από το δίσκο, έρχεται και εμείς χορεύουμε.

0: Εισιτήριο είναι το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Νίκος Οικονομόπουλος στο Transistor. Και εννοείται ότι θέλω και τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα. Καλησπέρα να πω και στον Άλεξ, ο οποίος είναι στην παρέα μου. Είναι από χθες βασικά, δεν είστε πολλοί εσείς που έχετε επιστρέψει. Μάλλον κάνετε διακοπούλες ακόμα και καλά κάνετε, βρε παιδιά. Αλλά για σιγά σιγά, να μην σας ψάχνουμε τώρα έναν, καταλαβαίνετε. Θέλουμε και εμείς το ραδιοφωνικό παρεάκι μας. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Νίκο Απέργη εδώ στο Transistor.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Να, εδώ στην Πηλαία που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας, ναι. Περπατάει εκεί μια κοπέλα, ένας τύπος. Αχ, της λέει, όμορφο σκυλάκι, πώς το λένε? Stop. Λέει, περίεργο όνομα, γιατί το έβγαλες έτσι? Γιατί είναι διασταύρωση.
3: Ωραίο. Φιλόσοφος του, με συγχωρείς τώρα, του κόλου.
2: Κόλου.
3: Με συγχωρείς για τρέκβαση, δεν συνηθίζω.
2: Ναι, του κόλου, ε.
3: Γελάω γιατί είναι ωραίο. Θα το πάρει το ποτάμι.
2: Πορδοκλής.
3: Όχι. Κλανίτσε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τώρα πια δεν με πειράζει.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
8: Ήσουν μονή.
7: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Αν ζει τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σα, 4 η ώρα και μέχρι και τι 5 μία ώρα γεμάτη μα περιμένει με ελληνικά και αγαπημένα. Εννοείται ότι σα τα έλεγα παρεούλα μου, 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Τώρα όμω ξεκινάω την τελευταία μου ώρα με Θοδωρή Φέρη, εννοείται Αντώνη Ρέμο αλλά και Ελένη Φουρέιρα. Προ το παρόν, αλληλούια, πε δυνατά και εσεί που είστε και έξω και δροσίζεστε, κάντε μια βουτιά και για μα.

0: ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

Πρόβαλη, παιδιά. Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και πάμε τώρα στην Καρυφαλιά, Καλιφόρνια, η οποία έκλεισε τα 30 της χρονιά, έζησε λοιπόν 30 κεράκια. Ενώ μάζεψε όλους τους φίλους της στο σπίτι, φυσικά και το αγόρι της μαζί, τον Χρήστο Μάστορα. Πιο χαρούμενη λοιπόν από ποτέ, καλωσορίζει τη νέα αυτή δεκαετία της ζωής της. Μια κούκλα πραγματικά και τα παιδιά είναι μαζί από το καλοκαίρι του 22. Δηλαδή κλείσανε μια τετραετία. Μπράβο τους. Κουφέτα δεν βλέπω να τρώμε όμως. Γιώργος Σαμπάνης τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Δεν

πρέπει να μείνουμε φίλοι. Και Χρήστος Αντικάη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ άσχημο, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης ο Κόκοτας, ο οποίος έχει εδώ και 2 χρόνια που ήταν νοσηλευόμενος κανονικά στο νοσοκομείο. Υπέστη έμφραγμα το 2024 κατά τη διάρκεια πρόβας στο show Just the Two of Us και ήταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια και στους οικείους. Κάποια στιγμή, παιδιά, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στη ζωή, τα άσχημα. Γιώργος Μαζωνάκης τώρα. Να περνάς. Παίζει δυνατά.

0: Όλο πιο πάνω και αναβήσει με Αρτζέδο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Έχουν εμπλεχτεί εδώ καλώδια ιστορίες. Μην αγχώνεστε, όλα υπό έλεγχο. Κάπου εδώ λοιπόν εγώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. 5 παρα 10 έχει πάει. Και εννοείται ότι έρχεται ο Παναγιώτης Σίμος με Ελένια Williams στις 6 ακριβώς. Εμείς τα λέμε αύριο, Τεταρτίτσι 26 του Αυγούστου, μεσοβδόμαδα. Μην λείψει κανείς, να περάσετε υπέροχα και ένα όμορφο απόγευμα σε όλους. Φιλάκια πολλά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: κάνεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας έπρεπε να είναι πολύ καλή που είναι πρώτη τη σεζόν.
3: Ποια είναι?
2: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους. Ναι. Τα ούρα περιέχουν αμμονία. Έτσι καθάριζαν τα υφάσματα. Μάλιστα η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα ούρα. Κατάλαβες. Και εγώ τώρα έχω ένα κατούριμα, συγγνώμη κιόλας.
3: Μη κρατήσω.
2: Φόρο.
3: Θα σου φέρω ένα μπουκαλάκι λίγο να μου τα βάλεις. Έχω κάτι ρούχα από τις διακοπές. Να τα πλύνω, να αποκοπήσουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Είμαστε χαράματα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Να, εδώ στην Πηλαία που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας, ναι. Περπατάει εκεί μια κοπέλα, ένας τύπος. Αχ, της λέει, όμορφο σκυλάκι, πώς το λένε? Stop. Λέει, περίεργο όνομα, γιατί το έβγαλες έτσι? Γιατί είναι διασταύρωση.
3: Ωραίο. Φιλόσοφος του, με συγχωρείς τώρα, του κόλου.
2: Κόλου.
3: Με συγχωρείς για την έκφραση, δεν ξέρεις, δεν είμαι, δεν συνηθίζω.
2: Ναι, του κόλου, ε.
3: Γελάω γιατί είναι ωραίο. Θα το πάρει το ποτάμι.
2: Πορδοκλής.
3: Όχι. Κλανίτσε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης. Δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε, δεν ξέρω τι κάνετε. 25 του Αυγούστου και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις. Έχουμε επιστρέψει ανανεωμένοι, not. Έχουμε επιστρέψει με μια διάθεση τρέλας, παράνοιας και πάρτι, not. Αλλά δεν βαριέσαι, εδώ είμαστε. Με ένα μασούτη συντροφιά, να παρηγορούμαστε γιατί τουλάχιστον ψωνίζουμε στις καλύτερες τιμές. Έχουμε τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας. Έχουμε ένα μασούτη που ενδιαφέρει γενογειακό αποτύπωμα. Κάνουμε την ανακύκλωσή μας σε μπαταρίες, χαρτί, λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Τα πάντα όλα τα κάνουμε και συμφέρουμε, που λέμε. Ένας μασούτης που είναι προσβάσιμος σε όλους.
1: Ένας μασούτης που πάει εκεί, λένε, πάει και ο Παναγιώτης. Έχω τη φωτιά μετά που άρχισε να πω στο τούλιο. Που πάει εκεί, λένε, πάει και ο Παναγιώτης και πάμε και όλοι μαζί και περνάμε και τέλεια. Λοιπόν, και
0: το έχω πάρει το μεταξύ τώρα για τα βιντεάκια μας. Μου το έχουν κάνει δώρο. Ένα σετ με μικρόφωνα, το οποίο κάτι όμως γίνεται λάθος. Θα το μάθω όμως τι είναι αυτό. Δεν θα μάθω ποιος με ματιά. Έτσι θα το βγάλω το μάθημα.
1: Θα πήρε με ανάδρομο.
0: Όχι, δεν δω να μου το κάνανε. Και με ανάδρομο, αν σου κάνουν κάτι χρησιμοποιημένο, κάνει καλό. Δεν το ξέρεις αυτό. Μάθε το. Ελένη Φουρέρα, check it out.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαι και παλεύω με αυτά τα. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Όλο το βράδυ φόρτιζε και δεν μου έχει βγάλει το τελευταίο που φόρτιζε. Τι άλλο να κάνω.
1: Παναγιώτη μου, αλήθεια δεν ξέρω. Καθόλου δεν ξέρω. Να σε στείλω και εσένα στον Παλί μια βόλτα.
0: Αχ, θα ήθελα να ήμουν.
1: Θέλεις να κανονίσεις ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι, να πας 10 μερούλες, να αδειάσεις το κεφαλάκι σου, να δεις εκεί τη ζούγκλα, να δεις τους ανθρώπους.
0: Τη ζούγκλα είναι... τη βλέπω καθημερινά, τη ζω κιόλας.
1: Όχι αυτή τη ζούγκλα, αγάπη
0: μου. Η δουλειά μου είναι αυτή. Είμαι μέσα στη ζούγκλα και κάνω τον Ταρζάν.
1: Θα σου πω ότι το πιο ακριβό.
0: Σου πω ότι το King Kong.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα σου πω ότι το πιο ακριβό πράγμα που είναι, που χρειάζεται στον Παλί, είναι τα εισιτήρια για να πας. Που εάν βρεις κιόλας δηλαδή.
0: Εγώ εδώ Νέα Υόρκη έχω βρει με μίλια και έχω πάει ωραιότατα.
1: Δεν ξέρω αν. Α, ναι, υπάρχει εταιρεία βεβαίως. Εννοείται. Που να είναι εξής.
0: Μα και στην Αμερική δεν πάω με την Aegean.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει εταιρεία που να συμβιβλούμε προφανώς. Αλλά μπορείς να πας και τι να σου πω τώρα. Μπορεί για να περάσεις ζωή και κότα, θέλεις ένα. Ζωή και κότα όμως. Έτσι μιλάμε τώρα να κάνεις τα πιο ακριβά πράγματα. Ένα πενηντάρικο την ημέρα.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Για να κάνεις ζωή και κότα. Δηλαδή να είσαι άρχοντας.
0: Άρχοντας είναι ένα μισηκλιάρικο.
1: Έλα.
0: Να μη σκλιάρικο είναι. Πώς είναι η διαμονή, λέει, τη μέρα.
1: Μπορεί να βρεις, ας πούμε, να μείνεις. Αν δεν μείνεις σε ξενοδοχείο.
0: Όχι, θέλω να μείνεις στο all inclusive.
1: Σε ξενοδοχείο all inclusive. Μπορείς να βρεις και με, να είναι, ξέρω εγώ, η ακριβή του τέτοια. Υπάρχει με 200 ευρώ τη μέρα που τα έχεις όλα μέσα. Και η φθηνή του, που πάλι είναι όλα μέσα, αλλά είναι άλλο περιοχή, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι 100. Αλλά όλα. Φαγητό, πισίνες,
0: φαγητό.
1: Μασάζ, πώς το λένε.
0: Και τα μασάζ είναι μέσα.
1: Όλα, όλα. Αλλιώς μπορείς να μείνεις και σε βίλα με πισίνα και τρία δωμάτια και πρωινό π.χ. και να είναι πλέον 20 ευρώ την ημέρα στη βίλα.
0: Σου ρονδρομάχη και επιστρέφει.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: θέλω εγώ με σένα. Τι το σκέφτομαι πολλές φορές. Όχι με σένα προσωπικά. Εννοώ που είμαι ακόμα εδώ.
1: Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά.
0: Και δεν έχω πάει στον Παλί.
1: Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να εγκλιματιστούμε. Θεωρώ ότι αν έχεις περάσει όμως ωραίες διακοπές και αν έχει αδειάσει το κεφάλι σου και αν λίγο τα έχεις βάλει σε μία τάξη.
0: Και αν έχεις κάπως, τον εαυτόν σου.
1: Ναι, κάπως το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου, μπαίνουμε όλοι με πολύ περισσότερη. Γι' αυτό χρειάζονται διακοπές. Μπαίνουμε με ζήλο, με μία ζέση, ρε παιδί μου, να κάνουμε πράγματα. Είναι ωραίο κι αυτό.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
1: Εγώ έτσι κατάλαβα την αξία των διακοπών. Γιατί αν δεν είχα πάει, ας πούμε, πέρσι, αλήθεια θεωρώ ότι την σεζόν που μας πέρασε δεν θα την έβγαζα καθαρή, Παναγιώτη. Ούσα σε ένα αεροπλάνο πήγαινε, αλλά κάθε Σαββατοκύριακο και με όλες τις υπόλοιπες δουλειές. Και τέλος πάντων με. Εντάξει, έχασα λίγο τον εαυτό μου βέβαια. Αλλά δεν θα τα έβγαζα πέρα αν δεν είχα πάει διακοπές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Επιστρέφω.
2: Μια νύχτα απόψε.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Συνεχίζω. Κάνουμε μια αναδρομή πραγμάτων.
1: Κάνουμε μια. Εσύ πώς πέρασες, δεν μου πεις ποτέ πώς έχεις περάσει.
0: Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ όπως ξέρεις, συναμοργό, έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα. Δηλαδή ξεκινάω το πρωί μου, ξυπνάω χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Πίνω τον ωραίο μου καφέ. Παίρνω μια φρέσκια τυρόπιτα που έχει κάποιες χειροποίητες εκεί πέρα, πολύ ωραίες φωλιάτας.
1: Την τρώω τη
0: σφολιάτα μου καθημερινά. Αλλά άκου το πρόγραμμά μου μετά. Αφού λοιπόν φάω την τυροπιτούλα μου και μια χαρά, ανάλογα αν έχω και φίλους κτλ.
1: Κολυμπάς.
0: Όχι. Πηγαίνω για ένα μπάνιο, ναι. Ανάλογα σε ποια παραλία θέλω. Κοίτα, κατά βάση είμαι στη μία με δύο ώρες μέσα στη θάλασσα. Κολυμπάω. Με την ωραία μου τη μηχανούλα, την υποβρύχια, να βγάζω και τις φωτογραφίες μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Αν θυμάσαι με την Ευρυδίκη, ας πούμε, πηγαίναμε, βγάζαμε γύρω στους 500 φωτογραφίες.
1: Α, okay.
0: Τις ψάχναμε μετά για να βρούμε να ανεβάσουμε μία. Κατάλαβες, δηλαδή από εδώ, από εκεί παραπέρα.
1: Η Ευρυδίκη θα έρθει.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι.
1: Δεν νομίζεις να πάει, μάλιστα. Της έχεις δώσει ολόκληρο σπίτι και δεν θέλει να πάει. Της δίνεις γάιδαρο.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Λέει, θα πάω, ας πούμε, πώς το λέει αυτό.
1: Τι θα πάω, ροζιέρα.
0: Πώς λέγεται αυτός που έχει τη θήβα.
1: Τη θήβα.
0: Πώς λέγεται, ρε, κρυοκούκι.
1: Α, στο κρυοκούκι.
0: Στο κρυοκούκι ήταν όλο.
1: Στο κρυοκούκι ήταν όλο. Και τη λες, μπροστά ήμουν στη ζήτηση που τη λες, έλα παιδάκι μου, πήγαινε το σπίτι.
0: Δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθω, όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μία φίλη μου, τώρα που μιλάμε, είναι στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Είναι στο σπίτι μου, ναι, φιλοξενείται.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Που δεν είμαι εγώ και είναι μόνη.
1: Να πάω κι εγώ.
0: Απόν, κατάτε και επιστρέφουμε.

0: ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή. Φέρεις έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου και να σου συνεχίζω
1: την
0: ρουτίνα
1: μου. Όμως.
0: Να πας.
1: Να
0: φύγει η κοπέλα και να πας.
1: Την άλλη εβδομάδα μπορώ.
0: Ναι, μπορείς.
1: Μπορώ, ε.
0: Ναι.
1: Το είπες.
0: Ναι, είπες.
1: Σαν το Θοδωρή το είπες. Είπες να πάω κι εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Να κάνεις εκπομπή μόνος σου.
0: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα. Όλοι ζούμε συναισθήματα.
1: Τελείωσε μου όμως για τη ρουτίνα σου, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κάνω τις 2 ώρες στο μπάνιο μου.
1: Ναι.
0: Αν είμαι μόνος μου, γυρίζω και τρώω κάτι ελαφρύ. Δηλαδή, ένα καλαμάκι κοτόπουλο με μια σαλάτα, μια σαλάτα με 2 βραστά
1: με
0: αυγά ή μια ομελέτα με σαλάτα. Κάτι
1: εγώ,
0: τέτοιο. Και κάθομαι και ξεκουράζομαι λίγο.
1: Okay. Άρα το κάνεις τη σχέση σου.
0: Δεν κοιμάμαι, ξεκουράζομαι, σου είπα.
1: Okay.
0: Εμένα ξεκούραση είναι να κάθομαι 2 ώρες στο TikTok. Με αποσυμφορεί πάρα πολύ.
1: Μήπως δεν έχεις κανένα αποτοξίνωση στο κινητό, θα σε διαλύσω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση. Θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τους ανθρώπους που με παίρνουν για δουλειά στο κινητό.
1: Το ακούω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τις βλακίες που μπορώ να δω στο κινητό.
1: Εντάξει,
0: και να μην σκέφτομαι για αυτά και απλά να γελάω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Κακοβίδης, λίγο πριν κυκλοφορήσει το ολοκαίρινο και το τραγούδι του. Παγκόσμιο φαινόμενο, ακούσαμε Έτσι Έχει Μάθει. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, μιλάω για το τι έκανα εγώ στις διακοπές, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο μεσημέρι, όπως σας είπαμε, που κάθομαι και ξεκουράζομαι. Ναι. Αν με πάρει, παρόλα αυτά, έχω ένα ξυπνητήρι στις 7.30 ώρα.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν δεν υπήρχε TikTok, ας πούμε, τι έκανες?
0: Όταν δεν υπήρχε TikTok,
1: ναι,
0: χάζευα στο Instagram.
1: Όταν δεν υπήρχε Instagram, Παναγιώτη μου, τι?
0: Δεν δούλευα.
1: Ναι.
0: Δεν δούλευα.
1: Οκ, το ακούω, συνέχισε.
0: Λοιπόν,
1: τελειώνει η σχέση τη μεσημεριανή.
0: Τελειώνει το μεσημεριανό μου.
1: Ναι.
0: Μου. Κοίτα, πολλές φορές δεν υπάρχει κιόλας. Δηλαδή, δεν έχω παρέα και πάμε σε ένα ταβερνάκι για φαγητό.
1: Α, okay.
0: Αυτό το πράγμα είναι τύπου μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πάμε, ας πούμε, σου λέω 2-3 για μπάνιο, θα κάτσουμε 2-3 ώρες. Mm. 2 κατά βάση εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πάμε σε ένα ταβερνάκι, θα φάμε άλλες 2 ώρες. Έχει φτάσει 7 η ώρα. Φτάνουμε 7 η ώρα στο σπίτι. 7.30 ώρα πάω τον περίπατό μου. Μία ώρα κάθε μέρα. 7.30 με 8 παρά.
1: Μάλιστα. Δεν συστήνω.
0: Ξεκινάω. Όχι, είχε αρχίσει και γυρίζει ο ήλιος, να σου θυμίσω.
1: Σωστό.
0: Και πάω εγώ παραλιακά όλο. Είναι ένα ωραίο τρόπο. Ανηφόρες, κατηφόρες κτλ. Γιατί είναι και το ωραίο μου το. Βγάζω τις φωτογραφίες μου, τρέχω, ακούω τη μουσική μου. Αν είμαι μόνος μου, αν θέλει κάποιος να έρθει παρέα, αναγκαστικά έχω παρέα, οπότε μιλάω με την παρέα. Μπορώ να ακούω τη μουσική μου.
1: Δεν μπορείς να πάρεις την παρέα σου, μην βάλεις τα ακουστικά και να περπατήσεις και δύο χώρες να μιλάτε ένα στον άλλο.
0: Δεν είναι ευγενικό.
1: Δεν είναι ευγενικό.
0: Ναι. Ο άλλος έρχεται παρέα για να μιλήσει μαζί σου, κατάλαβες.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας έπρεπε να είναι πολύ καλή που είναι πρώτη τη σεζόν.
3: Ποια είναι?
2: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους.
3: Ναι.
2: Τα ούρα περιέχουν αμμονία. Έτσι καθάριζαν τα υφάσματα. Μάλιστα, η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη, ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα ούρα. Κατάλαβες. Και εγώ τώρα έχω ένα κατούριμα, συγγνώμη κιόλας.
3: Μη κρατήσω.
2: Φόρο.
3: Θα σου φέρω ένα μπουκαλάκι λίγο να μου τα βάλεις. Έχω κάτι ρούχα από τις διακοπές. Να τα πλύνω, να λαμποκοπίζουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Έρχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Hey, ChatGPT,
1: πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό.
1: Λοιπόν, λογαριασμό. Αν υπάρχει κάτι που δεν θα αγχωθείτε σίγουρα πηγαίνοντα ένα μασούτι, είναι ο λογαριασμό. Γιατί θα πει υπεύθυνο στο λογαριασμό. Και πάρτα όλα. Όλα. Γιατί θα έχει και έξτρα έκπτωση στο λογαριασμό σε περίπτωση που έχει μαζέψει του 200 πόντου. Αν επιλέξει και προϊόντα διεθνή ειδικέτα μασούτι, το μα βιολογικέ επιλογέ μασούτι και Mr. Grant, εκεί συνειδητοποιεί ότι οι πόντοι είναι διπλάσιοι, άρα ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ. Δεν έχετε ανησυχείτε τίποτα με εξειδικευμένο προσωπικό σε πολύ χτυπολίο και κρεοπολίο. Τι άλλο να σα πούμε, παιδιά, εμεί εδώ τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε.
0: Με ένα summer throwback. Ακόμα. Έτσι, γιατί είμαστε ακόμα στον Αύγουστο. Ακριβώς. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρης και επιστρέφουμε. Μπράβο.

Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Δέσποινα Μπανδύ και ήρθε η ώρα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνει τα μηνύματά σα και τι προτάσει σα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Κυριάκο Ντούμο το 2002. Το 2022.
1: Ναι.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
1: Έχει ηλιακούς.
0: Γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έχει. Νομίζω. Νομίζω. Okay. Δεν την έχω η τελευταία, αλλά έχει. Τώρα μιλάει το θηλυκό.
1: Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι. Τι δεν ξέρει ένα κυλιακό σε Παναγιώτη Ελένη Φουρέιρα.
0: Είπα να το παίξει. Έχει
1: ένας...
0: πάει για διακοπέ. Μπορεί να έχει
1: ένα κυλιακό από πάνω μέχρι κάτω. Τι δίπλε φωτογραφίε που ανεβάζει. Άσε μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιά μου.
0: Κάποιο έλεγε ότι έχει λίγο πάκυλε στην κοιλιά.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι μου έλεγε κάποιο.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εγώ θα σου το πω.
1: Ποιο το είπε. Ποιο. Τι ύβρις είναι αυτή.
0: Ύβρις, ναι. Αεράκι, Ελένη Φουρέιρα και ερχόμαστε.

0: Μάρη Καρνίρη Ελληνίδου, εδώ είμαστε, η οποία έχει οργώσει όπου υπάρχει μπρίζα, έχει παίξει.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι έχει κάνει άπειρα live, τη βλέπω συνέχεια. Από live σε live, ναι.
1: Ναι, όντως έχει απόλυτο
0: δίκιο. Σαφάρι, όχι αστεία. Σαφάρι tour.
1: Ξέρει η Ρία.
0: Η Ρία ξέρει.
1: Ξέρει η Ρία που είναι το.
0: Ξέρει πάπια που είναι η Λίμνη.
1: Αυτό. Ξέρει η Ρία που είναι τα live. Ξέρει. Εντάξει, το κορίτσι, μπράβο του. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, το έχουμε πει και πριν τις διακοπές. Ολοκένουργιο σχήμα στεοφαντασία Πέτρος Ιακωβίδης Ελικοκίνου.
1: Η Ρία λέει ότι θα κάνει.
0: Θα είναι αγώνας ότι οι διακοπές θα κάνει το Σεπτέμβριο, να ξέρεις.
1: Ναι. Α, θα συνεχίσει τις διακοπούλες της. Μα, καλά, εντάξει, λογικό, γιατί έχει κάνει τα. Έχει κάνει
0: δεν, έχει, δεν έχει.
1: Ναι.
0: Μόνη με παρέα, θα δούμε.
1: Ποιος να ξέρει.
0: Άρα. Ξέρω, σου πω.
1: Λέγε! Yeah.

Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ σε ένα καλοκαιρινό mood.
1: Όπως βλέπετε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν καν, έτσι.
0: Έτσι θα βγάζω τα προσωπικά του καθενός στην
1: εικόνα. Μα τα λες, αυτό δεν αλλάζει. Λες τον κόσμο εδώ κάτι, τάου, το πετάς έτσι. Και μετά δεν λες την πληροφορία την υπόλοιπη. Είναι ok αυτό, Παναγιώτη? Ε, είναι. Πως έχω μαλώσει πάρα πολύ σήμερα. Yeah. Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν
0: είναι. Ναι.
1: Ψέματα.
0: Πολύ ψέματα. Θα λέμε ζευγαράκι και επιστρέφω.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Παραμένουμε σε ένα νησιώτικο mood.
1: Τι είναι αυτό, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, ακόμα είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Αν δεν παραμένουμε και μέσα στον Αύγουστο σε ένα νησιώτικο mood, πότε θα παραμείνουμε.
0: Να μην πεις αυτό.
1: Και λίγο το Σεπτέμβριο, να μην το.
0: Και λίγο, και λίγο τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και μετά είμαστε σε χριστουγεννιάτικο
1: mood. Και μετά θα βγάλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
0: Έχει βγάλει χριστουγεννιάτικο τραγούδι, θυμάσαι αυτό που μάζευαν και κάτι παιδάκια.
1: Άλλο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, άλλο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Τώρα εδώ ο Κωνσταντίνος έχει κάνει.
0: Στο έχει πει ο Κωνσταντίνος θα βγάλει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
1: Σαν τη Μαράια Κάρι θα είναι.
0: Για το καλοκαίρι, για τα Χριστούγεννα, για όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το, Πάσχα. Για το Πάσχα.
1: Βέβαια. Και έχει την Πρωτοκαθεδρία Χρυσού Σαντιγκάη.
0: Για το Πάσχα.
1: Δεν έχει.
0: Το μικρό τυμπανιστή έχει βγάλει.
1: Α, τα Χριστούγεννα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει και το μικρό γλυκί μου air.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν ήμουνα σε τέτοιο. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Μάλλον ήμασταν εδώ με Κέντι Γκαρμπί και Αλκατράς. Φτάσαμε στο φινάλε. Θα μελαγχολήσω. Δεν θέλουμε να μελαγχολήσετε. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Ζήστο με Τρανζίστορ. Λάμπης Δημητριάδης στη συνέχεια έρχεται για να μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εμείς αύριο 6 ώρα, Νταν, θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Να, εδώ στην Πηλαία που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας, ναι. Περπατάει εκεί μια κοπέλα, ένας τύπος. Αχ, της λέει, όμορφο σκυλάκι, πώς το λένε? Stop. Λέει, περίεργο όνομα, γιατί το έβγαλες έτσι? Γιατί είναι διασταύρωση.
3: Ωραίο. Φιλόσοφος του, με συγχωρείς τώρα, του κόλου.
2: Κόλου.
3: Με συγχωρείς για την έκφραση, δεν συνηθίζω.
2: Ελέ, του κόλου, ε.
3: Γελάω γιατί είναι ωραίο. Θα το πάρει το ποτάμι.
2: Πορδοκλής.
3: Όχι. Κλανίτσε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ,
1: τεκ. DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100.

0: για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας έπρεπε να είναι πολύ καλή που είναι πρώτη τη σεζόν.
3: Ποια είναι?
2: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους.
3: Ναι.
2: Τα ούρα περιέχουν αμμονία. Έτσι καθάριζαν τα υφάσματα. Μάλιστα η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα ούρα. Κατάλαβες. Και εγώ τώρα έχω ένα κατούριμα, συγγνώμη κιόλας.
3: Μη κρατήσω.
2: Φόρο.
3: Θα σου φέρω ένα μπουκαλάκι λίγο να μου τα βάλεις. Έχω κάτι ρούχα από τις διακοπές. Να τα πλύνω, να λαμποκοπίζουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Να, εδώ στην πηλαία που βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας, ναι. Περπατάει εκεί μια κοπέλα, ένας τύπος. Αχ, της λέει, όμορφο σκυλάκι, πώς το λένε? Stop. Λέει, περίεργο όνομα, γιατί το έβγαλες έτσι? Γιατί είναι διασταύρωση.
2: Ωραίο. Φιλόσοφος του, με συγχωρείς τώρα, του κόλου.
1: Κόλου.
2: Με συγχωρείς για την έκφραση, δεν συνηθίζω.
1: Ναι, του κόλου,
2: Γελάω γιατί είναι ωραίο. Να το πάρει το ποτάμι.
1: Πορδοκλής.
2: Όχι. Κλανίτσε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας έπρεπε να είναι πολύ καλή που είναι πρώτη τη σεζόν.
2: Ποια είναι?
1: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους.
2: Ναι.
1: Τα ούρα περιέχουν αμμονία. Έτσι καθάριζαν τα υφάσματα. Μάλιστα η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη, ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα ούρα. Κατάλαβες. Και εγώ τώρα έχω ένα κατούριμα, συγγνώμη κιόλα.
2: Μην κρατήσω.
1: Φόρο.
2: Θα σου φέρω ένα μπουκαλάκι λίγο να μου τα βάλεις. Έχω κάτι ρούχα από τις διακοπές. Να τα πλύνω, να λαμποκοπίζουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 100,3 νυχτερινό.

στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

διακοπές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: 98,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.